0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετρά στιγμές.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου. Με

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ήταν...
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, έχουμε τρεις ώρες μπροστά.
0: Λοιπόν, τρεις ώρες. Αυτή εδώ καλημέρα, μα πες καλημέρα σας. Δεν θα τολμήσει κανένας εδώ να συγκινηθεί, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ωστόσο...
1: Μην βάζεις κόφτη, σε παρακαλώ, γιατί θα μου το κάνεις χειρότερο.
0: Όχι, όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Εννοώ ότι δεν τίθεται θέμα δακρύων με την έννοια της στεναχώριας. Γιατί δεν τίθεται θέμα τέλους. Είναι ένας κύκλος, πραγματικά ένας κύκλος που ολοκληρώνεται σήμερα. Εντάξει, μεγάλος κύκλος 19 χρόνια συναπτά του Μαπεσό καθημερινά. Στον αέρα, οποιοδήποτε ραδιοφώνου βρεθήκαμε. Εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο σπιτόγατοι, δεν φεύγουμε εύκολα. Αυτά τα ραδιόφωνα είναι το Mad Radio 106,2, αμέσως μετά ο ρυθμός 949 και τώρα το My Radio 104,6 που να μισώναμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η τελευταία εκπομπή του Mappe Show, τουλάχιστον στα 19 χρόνια που βρίσκεται στην ραδιοφωνική ζωή του.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φιλοδοξούμε ότι αυτό τουλάχιστον το σκύπτρο το κρατήσαμε ψηλά τα τελευταία 19 χρόνια. Ας ξεκινήσουμε.
1: Πολύ ψηλά. Τώρα αξίζει μια καλή εκπομπούλα.
0: Χαμηλά θα έλεγε κάποιος. Τόσο ψηλά που ήταν χαμηλά. Δηλαδή, ξέρεις, η χειρότερη εκπομπή δεν μπορεί να κρατάει οτιδήποτε ψηλά. Δεν μπορεί να είναι σε τίποτα πρώτη. Αυτό ήταν και το βασικό μας, η βασική μας έμπνευση. Γιατί όλο αυτό αποτελεί μια στάση ζωής. Το να μην θέλεις να είσαι πρώτος, το να σκέφτεσαι και να παραδέχεσαι το τι είσαι, ίσως είναι και η προϋπόθεση να γίνεις πρώτος. Έτσι λοιπόν, εμείς είπαμε, δέξου και αποδέξου τον εαυτό σου όπως είναι. Μην το παλεύεις να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Χάρουτο. Να μια ωραία προστακτική, του χαίρομαι. Να το χαίρεσαι λοιπόν και αφού το χαρείς και το αγκαλιάσεις, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση του να βελτιωθείς, να εξελιχθείς, να γίνεις το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω και το κάτι περισσότερο δεν γίνεσαι λέγοντας από τη μια στιγμή στην άλλη θα κάνω πλαστικές, θα αλλάξω συμπεριφορά, θα βλέπω τα πράγματα θετικά και θα γίνουν. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν του NLP. Εμείς ήμασταν τις φάσεις, έλα όπως είσαι, έλα πραγματικά και... αγκάλιασε αυτό που είσαι. Μετά ήρθε η πολιτική ορθότητα. Μετά ήρθαν να αποδέξεις τον εαυτό σου. Το body positivity που λέγαμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αυτά ήρθαν πολύ μετά το Mappe Show. Το οποίο, να, κάποιος θα έλεγε ότι ήταν και πρωτοποριακό. Μπορεί και όχι βέβαια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θα γίνει κανονικά εκπομπή σήμερα. Επέλεξα να μην κάνουμε
1: μνημόσυνο
0: και νοσταλγική εκπομπή με best of κτλ. Αφενός γιατί δεν ήθελα να κουράσω την Βασιλική. Αφετέρου, αν και δεν είχε θέμα, εγώ της είπα να μην το κάνει. Πρακτικά, το Mappe Show που πολύ άξια συνέχισαν οι συνεργάτες μου, η Κατερίνα Ιμπούκα, ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος, πόρτα, δεν έχει στην σύνθεσή του καμία σχέση με τους παλιούς. Παρεπτόντως, μια που είπα για τους παλιούς, κοίτα να δεις πώς όλα δένουν. Ο πρώτος μου συνεργάτης, ο Στέφανος Γκέιτλι, είδα ότι περιμένει το πρώτο το παιδάκι του. Το πρώτο παιδάκι
1: με
0: τη φέδρα του, οι παλιοί μάπες γνωρίζουν, οπότε με το καλό. Λέω λοιπόν ότι επειδή, το εξηγούσα και στην Κατερίνα τώρα, ότι επειδή οι συνεργάτες μου, οι άξιοι συνεργάτες μου τώρα.
2: Καλημέρα, συνεργάτες.
0: Ήρθε ο Βασίλης έτσι χορεύοντας, ο Θανάσης έτσι χαλαρός, μπήκε μέσα πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, ναι, ο Βασίλης, άρνηση.
1: Μόνο. Μόνο άρνηση, ρε.
0: Άρνηση.
1: Ναι. Ο Βασίλης είναι χειρότερο από όλους, να ξέρετε.
0: Βασίλης μπήκε... κλαμπίστηκα.
3: Μου λέει...
4: Πώς είστε εσείς?
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
3: Μια χαρά είμαστε, ρε. Μου λέει από κάτω, μου λέει... Θα έχουμε, λέει, την κάρτα από εβδομάδα. Λέω, μου είπανε 10 μέρες εργάσιμες για να μπαίνω μέσα στο κτίριο. Μου λέει, εντάξει, δεν του λέω, εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρουν οι μάπες ότι έχουμε το security που ζητάει στο Θανάση να βγάλει κάρτα για να μπορεί να μπαίνει στο κτίριο.
0: Αλλά, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι επέλεξα να μην κάνουμε μνημόσυνο και να μην παίξουμε best of, διότι η σύνθεση όπως είναι σε αυτή τη φάση θα είχε το αποτέλεσμα στον αέρα τα παιδιά να ακούνε πράγματα που θα τους φαίνονταν ή δεν θα τους φαίνονταν αστεία, δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν και θα ήταν πάρα πολύ άβολο γιατί θα ήμουν εγώ με εσάς. Εγώ δηλαδή θα έπαιζα τα πρώτα μας ηχητικά, τα δεύτερα μας ηχητικά, τα ηχητικά με τον Σταμάτη, με τον Στέφανο, με τον DJ Ρίκο, με τον Νικόλα Τωράπτη, με τον Χρήστη Βεντούρη, με όλα τα παιδιά, με την Ιωάννα, με όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από το Mappe Show. Και εδώ οι παρευρισκόμενοι δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν, οπότε θα ήταν λίγο άβολο όλο αυτό. Οπότε είπαμε να κάνουμε μια κανονική εκπομπή. Στο τέλος θα πούμε τις ευχαριστίες μας, όχι πάρα πολλές, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε και πάρα πολλούς να ευχαριστήσουμε στην παρούσα φάση που έφερε το τέλος των μαπών. Δηλαδή ήταν μια επιλογή που κάναμε να έρθουμε υπεύθυνο στο My Radio, που δεν βγήκε, γιατί το My Radio δεν σεβάστηκε το My Radio. Και στάθηκε αιτία να έρθει το τέλος του Μάπε Σόου μετά από 19 χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχω πάρα πολλούς να ευχαριστήσω. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας και Κατερίνα Μπούκα.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν. Σήμερα που είναι 17 του μηνός, 17 Ιουλίου, καλημέρα σας, Μάπες. 6 και 23 πρώτα λεπτά, για να λέμε και σωστά την ώρα, να μην νομίζετε ότι δεν ήμασταν άλλο ένα πολύ σημαντικό έτσι που δώσαμε μέσα σε όλα που δώσαμε για αυτή την εκπομπή. Ήταν τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής μας να ξυπνάμε στις 4, 4:30, 5 παρά το πρωί για να βγαίνουμε στον αέρα στις 6 το πρωί. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν
4: μετανιώνουμε. Κάτι άλλο που δεν λειτουργήσε επίσης. Εδώ που τα λέμε. Χάσαμε τις ζωές μας.
0: Εντάξει, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε πραγματικά. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα. Άλλη μια φοβερή, και ο Μαρίνος.
1: Μαρίνα.
0: Άλλη μια φοβερή σύμπτωση. Να, για αυτούς που ξέρουν και είναι Μάπες. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια κάνοντας τα λεγόμενα γιο μάμα jokes με τη μάνα του στα μάτια, την Μαρίνα. Η Μαρίνα, μάλιστα, που έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν. Κοίτα να δεις όλα πώς έρχονται και κλείνουν οι κύκλοι. Και κοίτα τώρα πώς το Μάπε Σόου, η τελευταία του εκπομπή είναι της Αγίας Μαρίνας. Φοβερή σύμπτωση για αυτούς που ξέρουν. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Ακούστε τώρα εδώ. 1912. Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
1: Έχουν ακόμα σημαίες της ελεύθερας πολιτείας Ικαρίας στην Ικαρία.
4: Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω.
1: Σε μπιτσόμπαρα και τέτοια. Ναι,
0: γιατί δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Η Ικαρία μου κάνει πάρα πολύ ok να κήρυτε την αυτονομία της.
3: Συγγνώμη, και στην Κρήτη έχουν των Χανίων.
1: Έχουν τη σημαία δεξιά και αριστερά.
3: Την έχω πετύχει.
0: Κοίτα, στην Κρήτη κολοτρίβονται και χρόνια να αυτονομηθούν. Ή εν πάση περιπτώσει.
3: Εντάξει, το λένε, μωρέ.
0: Παιδιά, μισό λεπτό, ένας-ένας. Ένας-ένας, παιδάκια μου, ελάτε. Πάμε την τελευταία εκπομπή να την κάνουμε μια φορά καλά.
4: Έχει τεθεί ιστορικά το ζήτημα.
0: Ναι, έξω και υπάρχει βασικό παράδειγμα αυτού. Είναι και το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας. Δηλαδή υπάρχει ξεχωριστή αρχιεπισκοπή στην Κρήτη.
4: Να αυτονομηθούν μετά, πώς θα δηλώνουν, ας πούμε, το δικό μου το χωράφι στη Λεπενού ως ο ΠΚΠ. Γίνεται μετά.
3: Λοιπόν, δεν το έχουν κάνει.
4: Μετά περιορίζεται η επιλογή.
0: Στο στόμα σας βάλατε την κυβερνησάρα, παιδιά, μόνο 8 τελικά κατηγορούνται. Όλοι οι υπόλοιποι.
4: Αρχιοθετήθηκαν.
0: Εντάξει.
4: Λαλάκα μου, τίποτα, μόνο 8 ήταν τελικά.
0: Για 8 άτομα κάνατε όλο αυτό το μπούγιο.
4: Λυσάξατε.
0: Λοιπόν, να δω τι θα πείτε αύριο τώρα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζεται να πούμε στο ξενοδοχείο εκεί να γίνει όμορφα, ωραία, γιατί δεν σας άρεσαν τα μπουζουξίδικα.
1: Άλλα 8 άτομα εκεί.
0: Δεν τα θέλατε. Εντάξει.

0: ποιος είναι τώρα.
1: Δεν πάει στο Ελλάς, αφού εκεί θα να είναι.
0: Την καλέσανε, περίμενε κι εσύ. Ο κύριος, νομίζω, Γιαννούλης είναι που είπε. Είχε πει να κάνουν εκλογές πριν επαναφέρουν τον Πολάκη.
2: Πρώτα να γίνει.
0: Να προλάβουμε.
1: Ναι, και το πεσικοφύγει άμα δεν σ' αρέσει.
2: Είπε πρώτα να βγάλουμε, λέει. Τι είπε να βγάλουμε πρώτα? Πρώτα να βγάλουμε αρχηγό και μετά
0: και
2: να
0: μετά
2: κάνουμε.
0: Και μετά να τον επαναφέρουμε. Κάτι τέτοιο.
1: Πρώτα να βγούμε για ποτό και μετά.
2: Ένα ποτάκι, ρε παιδιά.
0: Να το πάρει λίγο λαού.
2: Να το ζεστάρουμε το
0: πράγμα. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου ανακοίνωσε ότι θα παραβρεθεί ο πλανητάρχης, ο αρχηγός, ο μεγάλος βασιλέας των όλων και των πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να σου πω τώρα, δεν είναι τέλειο αυτό που συμβαίνει στον Τραμπ?
2: Τι έκανε?
1: Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ότι η Ισπανία μετά από την ταλαιπώρια που έχει πάθει με τα ξενοδοχεία, με τις ώρες, με τα αεροπλάνα που ταξίδευε όλη την Αμερική για να παίζει, τελικά είναι στο τελικό. Και αν είναι και ο Σάντσες στο τελικό, θα του κάνει. Yeah!
2: Όπου ναι, έχεις δίκιο, ρε φίλε.
1: Μπορεί να του κάνει άνετα. Τι έγινε, Τραμπ, παπ, να του δώσει και να του πάει. Πάρ το πίσω. Μπορεί να του κάνει χιλιάδιο
0: τραμπ. Θα πρέπει να πάει και ο Ισπανός εδώ που τα λέμε. Δεν θα πάει στο τελικό.
1: Πώς τα φέρνει η ζωή, Ρουφιάνα.
2: Πώς τα φέρνει η ζωή, ρε φίλε. Είδες, εγώ σου το έχω πει ότι υπάρχει Θεός και έχει πάρα πολύ χιούμορ. Δεν
0: πάρα πολύ χιούμορ. Το νου μας πάντως, γιατί παλιότερα που ο Ντόναλντ Τραμπ πήγαινε σε κάτι άλλες εκδηλώσεις, είχε από ό,τι ξέρετε τα Miss Universe. Τα παγκόσμια καλλιστεία ήταν υπεύθυνος ο Τραμπ. Οπότε πήγαινε εκεί το μεσημέρι, τους έλεγε αυτοί. Και το βράδυ.
1: Εντάξει, και τώρα έτσι έχει κάνει.
0: Τις βάζανε. Γι' αυτό λέω. Μην πάει και είχε πει εδώ. Και το βράδυ δούμε να σηκώνουν καμιά κούπα. Είναι γνωστά αυτά.
1: Στο μισαωράκι, αναλογώς πως θα είναι το πρώτο ημίχρονο, θα κρίνει ο Ντόναλντ τι θα γίνει. Θα πει α, γιατί είναι η Αργεντίνα, my friend. Το φιλ, πώς το λένε τον Αργεντίνο, τον κολλητό του, που είναι με τον Νετανιάχου.
3: Ο
1: Μιλέη.
2: Ο Μιλέη.
1: Θα πει το εντάξει, δεν γίνεται η ομάδα του Μιλέη να είναι πίσω. Ας κάνουμε κάτι, κύριε.
2: Ας πρόξει, ας πρόξει. Λοιπόν, μια που το είπαμε, να ξέρετε ότι ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου, σε προσκαλούν στην παραλία του Μπάτη για να απολαύσουμε όλοι μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Μεθαύριο είναι, Παρασκευή είναι σήμερα.
1: Ναι, Κυριακούλα.
2: Η μαγεία του τελικού λοιπόν κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά, pre-game party 8 η ώρα με τον DJ Valentino. Και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το απόγευμα με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί. Ναι, έλα.
3: Κάνει και το βρέχει καρέκλες έναν άτυπο τελικό μουντιάλ. Έχει μαζέψει εκφράσεις από όλες τις χώρες και βγάζει ζευγάρια και τώρα είναι στα ημιτελικά, άμα θέλετε.
0: Θα πω στα παιδιά μου ότι αυτός ήταν ο τελικός μουντιάλ. Αλήθεια.
3: Το ένα το κτάρα. Δυστυχώς είναι τέσσερις χώρες. Τις τρεις τις έχουμε πει, αλλά η τέταρτη που δεν έχουμε πει είναι εξαιρετική.
2: Ωραία, λοιπόν, να ετοιμαστεί παρακαλώ η Κατερίνα και το φίλερ της. Να σας πω ότι αν έχετε θέμα με τις χρεώσεις στο ρεύμα, για ακούστε αυτό. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Χαίρεσε τον ήλιο, πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως, οπότε δεν έχεις κανένα λόγο να μην μπεις τώρα κιόλας στο dei.gr. Ενημερώσου και πες πραγματικά κι εσύ αλληλούια.
0: Αλληλούια. Άνοιξε χθες η Οδύσσια. Πήγε κανείς, μάπες πήγατε, κανένας γνωστός σας, σπάσα μίλα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν θα έχουμε κομπή τη Δευτέρα. Σήμερα θα πάω. Να σας έλεγα αργά μου το πώς ήταν.
0: Μόνο να έρθουμε να μας τα πεις.
1: Πάντως πήγανε δύο φίλοι μου πολύ καλοί στην πρεμιέρα μου. Πάνε ταινιάρα.
2: Ταινιάρα, ναι, ναι. Όλοι λένε ότι είναι πολύ καλό.
0: Μεγάλη διάρκεια, τρεις ώρες. Τι
2: τρεις ώρες, αλλά σου λέει ότι υπάρχει πολύ ροή, πολύ δυνατή. Δεν το παίρνεις χαμπάρι.
0: Μα και εμείς ροή δυνατή, τρεις ώρες όμως τα τρέχουμε.
2: Πολύ ροή σου λέει, δηλαδή δεν βαριέσαι. Ότι είναι έτσι εμβληματικές και πολύ ωραίες οι σκηνές με τον Κύκλοπα. Δεν κάνω spoiler.
0: Οκ, okay, καλά,
2: υπάρχει,
0: ναι, τι spoiler. Ναι, ναι.
2: Οδύσσια, προφανώς υπάρχει. Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, μια ωραία, λέει, οπτική του Νόλαν, μια δικιά του ανάλυση Οδύσσιας.
3: Τον φάγατε τον άνθρωπο.
1: Καλά, εντάξει, εγώ ήμουν σίγουρος θα κάνει κάτι δικό του.
0: Έτσι το προσεγγίζουμε, λέτε. Έτσι το προσεγγίζουμε.
1: Σύγχρονα.
2: Αυτό ναι. Έτσι λέει, εντάξει, να σου πω κάτι. Να το προσεγγίσει ο καθένας ανάλογα με το γούστο του. Αν του αρέσει, ναι. Δεν του αρέσει.
0: Εγώ, α πούμε, δεν το κολλάω πολύ με το κείμενο, μάλλον για να μ' αρέσει περισσότερο, νομίζω.
1: Πάντα είναι πολύ κοντά στο κείμενο πάντως.
2: Ναι, έχει λέει και μερικές παρεκκλήσεις, οι οποίες δεν μπορώ να σας πω γιατί είναι και spoiler.
0: Όχι, ελπίζω να
3: σου πω. Εσύ το είδες, πού τα ξέρεις όλα αυτά.
2: Είδα, δεν μπορώ να σου πω.
0: Μίλησε με άνθρωπο από μέσα.
2: Όχι, όχι, βλέπω.
1: Με τον ίδιο,
3: με
1: τον
3: τη Λουπίτα.
2: Επειδή εχθές έπαιζα μουσική το βράδυ, μέχρι να περάσει η ώρα και να πάω, έβλεπα συνέχεια βιντεάκια στο TikTok.

0: και έχω μια πλήρη εικόνα χωρίς να έχω δει την ταινία.
1: Σποϊλαρίστηκες.
0: Ελληνάρας δηλαδή.
2: Αμάρα σποϊλαρά.
0: Μα δεν είπα τίποτα.
1: Όχι, εσύ αν σποϊλαρίστηκες.
0: Όχι, όχι. Είδα μόνο αυτά, συγγνώμη, είναι αυτά τα previews που, που έχει δει την ταινία και κάνουν δύο βίντεο αυτοί που είναι γνώστες. Ένα που δεν έχει spoiler, ένα που δεν έχει spoiler και μετά ένα που βαράνε spoiler full.
3: Και εσύ έβλεπες αυτό με τα spoiler.
1: Όχι, χωρίς το
2: χωρίς. Χωρίς μωρέ, είδε και εσύ.
1: Το άνευ πάντα, ρε Κατερίνα, αφού ξέρεις εσύ.
0: Άνευ.
2: Ναι. Πάντως, παιδιά, το μεγάλο νέο της ημέρας δεν είναι η Οδύσσια. Είναι ότι ο Χρήστος ο Τζόλης, περήφανα ο Έλληνας, η πρώτη μεγάλη μεταγραφή θα παίζει βασικό στην Arsenal του χρόνου.
0: Άντε ρε.
2: Έκλεισε, βέβαια.
1: Αυτό και αν είναι οδύσσια.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό θα είναι, φίλε, είναι μια σημαντική οδύσσια. Γιατί να σας πω ότι ο Τζόλης πριν 4 χρόνια, νομίζω, είχε δοκιμαστεί. Έπαιζε στην Norwich. Πήγε σε ομάδα η οποία ανέβηκε στην πρώτη εθνική. Πάλευε, δεν του βγήκε. Πάει στην Club Bridge, κάνει τρομερές χρονιές και πληρώνει τώρα την περσινή του χρονιά 29 assists, 22 γκολ στην Arsenal. Βασικό, ελπίζουμε να τον βλέπουμε και να καλπάζει στα γηπέδα της Premier League.
0: Μακάρι, μακάρι. Είδες, σου επιμένω νικά. Λοιπόν, αν θέλετε γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο, σημαίνει ότι δεν σταματάτε ποτέ να συνδέεστε με τη Vodafone και κατ' επέκταση με όσα έχουν αξία για εσάς. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Παρακαλώ. Το
1: φίλο
0: της Κατερίνας. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Σαβιλό.
3: Είμαστε στη σελίδα Βρέχει Καρέκλες στο Instagram, όπου μας μαθαίνει φράσεις από όλο τον κόσμο. Πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα, η αγαπημένη μου.
0: Η αγαπημένη όλων μας.
1: Ναι. Βεβαίως, μας κάνει την απόδοση, ας πούμε, γνωστών φράσεων, όχι τη μετάφραση.
3: Όχι μετάφραση, ναι, γιατί δεν γίνεται να το κάνεις απευθείας
1: μετάφραση. Πώς το λέτε εσείς εκεί.
3: Ναι, πώς αποδίδεται νοηματικά, ας πούμε, σε άλλες χώρες κάθε διάφορες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ. Οπότε τώρα με αφορμή το Μουντιάλ, έχει κάνει ένα Μουντιάλ ιδιωματισμών.
0: Ωραία.
3: Του. Και έχουμε φτάσει στα ημιτελικά, όπου το ένα ζευγάρι είναι Μεξικό-Γαλλία. Το Μεξικό εντωμεταξύ έχει ψηφίσει.
0: Ότι έχει τους πιο εύστοχους ιδιωματισμούς τώρα.
3: Ναι, έχουν ψηφίσει ακόλουθοι αυτοί.
1: Βεβαίως.
3: Που έχουν τα.
1: Οι χρήστε.
3: Στο Μεξικό είχαμε ξαναπεί αυτή τη φράση, θα τη ξαναπούμε, δεν πειράζει.
2: Πιάστε με το κοτόπουλο.
3: Όχι, δεν λένε ρίχνεις λάδι στη φωτιά, θυμάστε τι λένε.
0: Τι λένε.
3: Ότι βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια.
1: Σωστά, ναι, ναι, σωστά.
2: Ναι, τι έκφρασα ρε.
3: Στη Γαλλία λένε κάποιο, δεν λένε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Τι λένε, κάτι με μια σούπα.
0: Ο κρεμμυδό σούπα.
3: Όχι. Ότι υπάρχει ένα είδη στη σούπα μου.
0: Έλα ρε.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι.
0: Ένας αδένας.
1: Τι αδενόσουπα.
2: Ένα μπολτσάκ.
3: Το δεύτερο ζευγάρι είναι Βραζιλία και ακτή ελεφαντοστού.
1: Η Βραζιλία θυμάμαι πολύ καλά τι λέει.
3: Τι λέει.
1: Λέει ότι άμα βρέξει πέι θα κάνουμε την κατακόρυφο.
0: Αυτό ήταν φανταστικό.
3: Που σημαίνει ότι ό,τι και αν γίνει θα τη βρούμε την άκρη. Οπότε σήμερα είμαστε όλοι κατακόρυφο εδώ μέσα.
0: Είναι φανταστικό, παιδιά, αυτό ότι αν βρέξει πέι θα κάνουμε κατακόρυφο. Είναι φανταστικό.
1: Ο παππούς μου, φαντάζομαι και γενικά οι παλιότεροι το λέγανε οι Έλληνες, άμα γίνει θάλασσα γιαούρτι θα βρω κουτάλι.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστό, σωστό.
0: Όχι.
3: Μπράβο.
0: Δεν πάει έτσι.
3: Τι.
0: Αλλιώς είναι αυτή η παροιμία.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι. Με το γιαούρτι και το κουτάλι.
0: Ναι, το γιαούρτι και το κουτάλι παροιμία πάει ως εξής. Ότι τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, χάσαμε τα κουτάλια. Που είναι άλλο, έχει να κάνει με την ηλικία. Ότι τώρα που έχουμε την εμπειρία, δεν έχουμε τα χρόνια.
3: Α,
1: μήπως έχει παραλλαγούλες.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
3: Θα σας πω και την.
2: Εγώ μία ερώτηση έχω. Ναι. Για τη βραζιλιάνικη την έκφραση. Υπάρχει στα πορτουγκίζ να την ακούσουμε πώς ακούγεται.
3: Σίγουρα, αλλά θα το διαβάσω εγώ όπως θεωρώ. Εουτσούβαντε η πυρόκα. Εουπλάντου μπανανέιρα.
0: Εμένα μου κάνει πολύ αυτό.
2: Και μπανανέιρα και εμένα μου κάνει.
1: Αυτό είναι Ρουμανία.
3: Πυρόκα είναι το τσούνι.
1: Και μπανανέικα.
3: Το ξέρω αυτό.
2: Το ανάποδο πρέπει να είναι το μπανανέικα.
3: Μπανανέιρα. Εουπλάντου μπανανέιρα.
0: Τι σημαίνει αυτό που μας είπες
3: όμως. Άμα ξέρει κανένας μάπας, είναι το άμα βρέξει πέι θα κάνω κατακόρυφο.
0: Α, εντσούν το μπανανέιρα.
3: Το άμα βρέξει πέι είναι το εμτσούβαντε πυρόκα.
2: Άκου πώς υποτιμητικά.
0: Άρα πυρόκα είναι η πυρόκα μου.
2: Άκου πώς υποτιμητικά.
3: Μια πυρόκα βγαίνει και γυρίζει.
2: Λένε το πουλί στο πρώτο πυρόκα, ρε φίλε.
0: Η πυρόκα μου.
2: Σαν μικρό παγωτίνι δηλαδή, πυρόκα.
3: Πυρόκα και το.
0: Με μια πυρόκα φεύγει και γυρί.
3: Το γυναικείο.
0: Ο Μητσιάς δεν ήταν καθόλου περήφανο γι' αυτό. πειράζει. Το γενικό πώς είναι?
3: Σοσότα.
0: Α, πυρόκα. Όχι, και σοσότα.
3: Μάλλον σότα.
2: Σότα, σότα.
3: Μου το είχαν μάθει
2: γλώσσα
3: κάτι οι Βραζιλιάνοι φίλοι μου που κάνουν παρέα στο
0: Πού ήρθαν και αυτοί σπίτι σου.
1: Τι θα σου μαθαίνανε.
2: Και με τις πυρόκες ψήνανε μπανάνες.
3: Θα σας πω τώρα το επόμενο που το λένε στην ακτή ελεφαντοστού. Αντί να πούνε όπως έστρωσες θα κοιμηθείς, λένε όποιος καταπίνει μια ολόκληρη καρύδα έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον προκτό του.
2: Λοιπόν, θέλει ανάλυση.
1: Τι εμπιστοσύνη να έχεις τώρα με μια ολόκληρη καρύδα?
0: Ότι σου λέει ότι αν όπως έστρωσες κοιμάσαι, όπως έχεις,
3: άμα ήθελες να το φας,
0: ναι, αποφάσεις να φας μια καρύδα.
1: Όπως το έβαλες βγάλ το, σου λέει.
0: Άρα πρέπει να έχεις πολύ πολύ ελαστική φάση ώστε μπορεί να βγει.
2: Ναι, για το θυμάμαι το σαρβεύω. Το λόγανε καρύδες και τους πήγε νέμα, τρέχανε με στη ζούγκλα.
0: Όχι, εδώ τι λέει ολόκληρη.
1: Το κρανίο όλο.
2: Το ρούφιξες, οπότε κοίτα να δεις πώς θα σου βγει.
0: Πώς θα βγει αυτό.
2: Εμπιστοσύνη στο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπες, έλα, Κατερίνα, έχεις κι άλλα.
3: Όχι, αυτά είναι τώρα. Ο τελικός θα είναι την Κυριακή. Να ακολουθήσετε τη σελίδα. Τα παιδιά κάνουν πολύ ωραία δουλειά.
0: Πολύ ωραία δουλειά.
2: Νομίζω πρέπει να νικήσει η Βραζιλία. Πρέπει να πάει τελικό τουλάχιστον.
0: Εγώ το πιστεύω.
2: Με Μεξικό.
0: Εγώ πιστεύω ότι με αυτό πάει πάρα πολύ καλά η Βραζιλία.
1: Τι άλλο να κάνει κιόλας.
2: Βραζιλία-Μεξικό πιστεύετε το τελικό?
3: Μεξικό πρέπει. Με τη φασολάδα και το.
2: Φασολάδα-Βραζιλία. Νομίζω αυτά δύο είναι τα δύο καλύτερα.
3: Λοιπόν, να πούμε καμιά καλημέρα, θέλετε.
0: Να πούμε, αλλά μην. Δεν θέλω να αναλωθούμε στα. Άσε να διαβάζω εγώ αυτά. Δεν θέλω, δεν θέλω τώρα σήμερα, παιδιά, να κλάψουμε. Δεν θέλω να το κάνουμε πένθυμο. Άλλωστε, το πένθος αφορά τον κάθε ένα ξεχωριστά και εσωτερικά. Και να σας το πω και αλλιώς. Εμείς χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Δεν θα δίναμε ποτέ τη χαρά σε οποιονδήποτε δεν τον νοιάζει, γιατί δεν είναι ότι μας έβαλε και κανένα στο στόχαστρο. Δεν τον νοιάζει να σταματήσει αυτή εδώ η εκπομπή, ότι στεναχωρηθήκαμε, ότι νοσταλγήσαμε ή οτιδήποτε. Δεν τελειώνει το Mappe Show. Όσο εγώ είμαι εδώ, το Mappe Show δεν τελειώνει. Καλημέρα, Mappe. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να έχετε κάθε επιτυχία με πολλά χαμόγελα για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν στην επόμενη δουλειά σας, λέει ο Πέτρος. Ο Ντίμης λέει καλημέρα, πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Ένα τηλεφώνημα από το στούντιο από τον Χοντρό και τον Δημήτρη με έκανε πιο δυνατό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στο επανειδήν Mappes μου. Α, κάνετε αυτό που σας είπα να μην κάνετε. Δημήτρη, ένα διάλειμμα. Είναι το τέλος για τη σεζόν 25-26, αλλά η αρχή για τα επόμενα. Σωστά, Νάντια. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, Mappes μου. Ήταν υπέροχο να σας έχω συντροφιά κάθε πρωί στη δουλειά. Φορτηγό στη Δανία. Αυτές οι τρεις ώρες το πρωί, 5 με 8, γιατί είμαστε μια ώρα πίσω εδώ. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες είναι μεγάλο, ήταν μεγάλο ζόρι, αλλά βοηθήσατε απίστευτα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι να αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι τόσο μακριά από σένα και παράλληλα τόσο κοντά. Σας ακούμε μέσα στην καρδιά μας. Ελπίζω να γίνει ένα μικρό θαύμα και να μπορούμε να σας ακούμε από σήμερα. Θα μπορείτε, όχι από ραδιόφωνο σίγουρα, μπορεί και από ραδιόφωνο. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, Mappes μου. Δύσκολο μετά από 19 χρόνια να σας στείλω την τελευταία μου καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρωινή καλημέρα. Πρωινή καλύτερη παρέα. Χειρότερη, παρακαλώ. Θα μας λείψετε πολύ. Θα πω ει το επανειδήν. Ο Παναγιώτης λέει: αχ, Μαρίνα. Η Μαρίνα λέει: χρόνια πολλά, Μαρίνα. Καλημέρα, καλή αρχή σε ό,τι κάνετε. Η Μαρία λέει: καλημέρα, παιδιά. Δύσκολη η τελευταία ημέρα για τους Mappes. Θα λείψετε. Μια ευχή μόνο στο επανειδήν και να είστε υγιείς και χαρούμενοι. Η Βαρβάρα λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλήθεια. Κάθε πρωί με το που ανοίγω τα μάτια μου, βάζω στο κινητό να σας ακούσω για να καταφέρω να σηκωθώ. Όποιος το έκανε αυτό, να ξέρει ότι καταστρέφει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ήσασταν η χαρά μας, η ελπίδα μας, το χέρι που είχαμε να μας σηκώνει. Παιδιά, δεν είναι. Είναι επιχειρηματική κίνηση. Δεν είχε ως στόχο τους Mappes. Είμαστε παράπλευρη απώλεια. Ξεκάθαρα ο υπεύθυνος είναι όσοι αποφάσισαν αυτό το ραδιόφωνο να γίνει ενημερωτικός σταθμός. Ένα μήνα πριν φύγουμε διακοπές. Να μας ανακοινωθεί επίσης. Τώρα το πότε αποφασίστηκε δεν το ξέρω. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά μάλιστα είμαστε πολύ Mappes για να τελειώσει. Πάντα θα είμαστε κάπου εκεί για να χαμογελάμε και να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτός δεν ήταν ο στόχος πάντα. Άλλωστε, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και καλή τύχη σε ό,τι και αν κάνετε. Θα μου λείψει η παρέα σας τα πρωινά, λέει η Τζεάννα. Η Μαρία λέει: Mappes μου, ένας κύκλος κλείνει, ίσως είναι για καλό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για όλα τα χρόνια και πάρα πολλούς λόγους. Θα τα ξαναπούμε κάπου, είμαι σίγουρη. Στέλνετε. Τώρα ξέρετε, έκανα αυτή την κακή αρχή να τα διαβάζω, γιατί δεν θέλω να το πάμε όπως είπα δακρύβρεχτα. Θα δω τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι το τραγούδι που πρέπει να παίξει ως τραγούδι της τελευταίας εκπομπής είναι το αγαπημένο μας Εγώ και ο Πουφ. Γιατί είναι ο Πουφ, κυρίες και κύριοι, από το Μιχάλη Ράκιτζη. Να σας πω ότι. Τι γίνεται με.
1: Πες μας και ένα τελευταίο πριν τον Πουφ τώρα, γιατί είσαι έτοιμος.
0: Τι μήνυμα?
1: Όχι, κάτι από αυτά τα ωραία που έχει εκεί και τα επιλέγεις. Ένα προς ένα.
0: Ωραία, θα σας πω λοιπόν ότι παίζει ωραίος διαγωνισμός πογονάτος. Διεκδικείς ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκόχρυσο με lab crown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις. Ακολούθησε τα βήματα που θα δεις στο επίσημο. Είναι καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού στο επίσημο site του My Radio 104,6. Ο διαγωνισμός θα ισχύει από 1η μέχρι 17 μέχρι και σήμερα. Άρα λοιπόν μπες και να συμμετάσχεις. Το κοσματοπολείο Πογονάτος αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Στο κατάστημα θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες, γάμου, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα, λάμψη και μοναδικότητα. Παράλληλα, το κοσματοπολείο Πογονάτος προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμημα των ονείρων τους. Από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας, η έμπειρη ομάδα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Πολύ σημαντικό να έχετε το δαχτυλίδι των αραβώνων σας από τους μάπες. Μπείτε λοιπόν στο διαγωνισμό στο επίσημο site του My Radio 104,6. Βασιλική, πάτα το, γιατί αυτό είναι ο Πουφ. Ο Πουφ, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Mappe Show, η τελευταία του εκπομπή σήμερα. Τι να πω, ας τραγουδήσουμε όπως τραγουδήσαμε στην πρώτη. Με στη σίδρα στα στενά σε ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω. Μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά. Μήπως έχει δει κάποιος την αγάπη μου? Ο Πουφ, κυρίες και κύριοι.

0: Θρούπα επιτυχίες.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Τάπας, τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, το μενού της εβδομάδας από την Αργυρό Μπαρμπαρίγου.
7: Τι να μαγειρέψω σήμερα? Τέλος το αιώνιο ερώτημα. Κάθε Κυριακή σας ετοιμάζω εβδομαδιαίο μενού. Εύκολες και δημιουργικές συνταγές για καθημερινά και για τα ωραιότερα κυριακάτικα τραπέζια.
6: Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: My Radio 104,6 Mappe Show. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Δεν θέλω πολλά-πολλά, γιατί είναι.
1: Δεν θέλω πολλά-πολλά,
0: παιδιά, γιατί είναι ένας σταθμός. Είναι λίγο ένα. Θα ξαποστάσουμε και κάποια στιγμή, κάπως, ελπίζω. Εντάξει, πολλοί, ξέρετε, είναι αυτό που λένε τα project χρειάζονται ξεκούραση. Μπορεί και αυτό να ισχύει.
2: Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί.
0: Αυτό, ή το φιλέτο.
2: Για να κάνουμε μετά μια πιτσούλα.
1: Να ξεχαστεί, ρε, σαν του ημισκούμπρε. Σε 10 χρόνια θα βγει πάλι, θα γίνει χαμό.
0: Και να κάνουμε τι 10 τελευταίε μα εκπομπέ.
1: Αυτό.
0: Έβλεπα τον. Άκουγα τον Μετζέλο εχθέ που του πήραν μια συνέντευξη και έλεγε, ρε παιδί μου, πώ έκανε escalate όλο αυτό. Δηλαδή, πώ εξελίχθηκε η φάση μια συναυλία. Μια συναυλία που λέγανε, εντάξει, θα πάει και δεν θα πάει. Θα δούμε πώ θα πάει. Βλέπουμε. Μήπω είναι και πολύ μεγάλο ο χώρο εκεί στο. Που ήταν στο release.
3: Πλατεία νερού.
0: Πλατεία νερού. Ποιο το φεστιβάλ ήταν αυτό?
1: Το release.
0: Ναι, ναι. Αν θα είμαστε λίγοι, μήπως ξεφτυλιστούμε και τα λοιπά. Και με το που βγαίνουν τα εισιτήρια γίνονται sold out. Σου λέει το πρώτο μισάωρο, ας πούμε. Και εκεί αποφασίζουν επί τόπου ότι πρέπει να γίνει και η δεύτερη συναυλία.
1: Πάρθηκαν τα τηλέφωνα και λέει: έλα με τζέλε.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε και μπράβο και στους ημισκούμπρια και στη διοργανώτρια αρχή, γιατί ήταν και μια πάρα πολύ ωραία οικονομική λύση. Δεν ήταν δηλαδή, δεν πληρώσαμε υπεραξία. Τιμής που θα τα δίναμε για τους ημισκούμπρια τα παραπάνω χρήματα, αλλά όχι.
0: Πόσο ήταν,
1: Καταλάβα, νομίζω ότι ήταν 20 άρκα.
2: Με ένα 20 άρκακι γίνεσαι.
1: Έμπαινε.
0: Ηρέμησε, Κατερίνα.
3: Ρε Κατερίνα, με τον πόσο ήταν τα ημισκούμπρια, με τον 20.
2: Μπορεί να ήταν και 23.
1: Και 50 του άξιζαν, αυτό ήθελα να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε σεβάστηκαν πάρα πολύ το κοινό και λέει: όχι, θα βάλουμε ένα οικονομικό εισιτήριο.
0: Δεν πήραν τα μυαλά του αέρα να βγάλουν και από τη μίγα ξύγκιο. Έλεγε λοιπόν ότι και τώρα λέει: δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε μια περιοδία. Μπορεί να βγάλουμε ένα κομμάτι. Μπορεί να μην κάνουμε και τίποτα από αυτά.
2: Και ταυτίστηκε.
0: Ταυτίστηκα με αυτό που λέγαμε πριν. Λέει: αυτό που σίγουρα δεν θα κάνουμε είναι να κάνουμε κάθε φορά ξανά και ξανά την τελευταία μα την
3: Τι πηχτή για τους Pixlax ήταν αυτή.
0: Και για τους Scorpions.
3: Ντροπή τους.
2: Έχουν άδικο.
1: Όχι, δεν έχουν. Τώρα θα κάνουν άλλη μία, είπε.
0: Οι Pixlax.
1: Pixlax κάπου του.
3: Και Αγρίνιο θα περάσουν. Μία έχει πάρει εισιτήρια η φίλη μου. Σας το λέω de facto.
1: Εκεί πρέπει να τους είχατε σε μια αφίσα.
2: Στο μεταξύ, ο κόσμος βαϊμπάρει φουλ στους Pixlax.
1: Εννοείται.
2: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα, πάει το παλαμάκι σύννεφο. Τους είχα δει κι εγώ σε ένα φεστιβάλ.
3: Εκείνο το παλιό που βγάζαμε την μπλούζα και πετάς τα ρούχα σου ψηλά γίνεται ακόμα.
2: Όχι, δεν το ξέρει αυτό είναι.
3: Α, μωρέ χαζά.
0: Πετάς τα ρούχα σου ψηλά. Γυμνός με στη χαρά σου.
3: Κρατάς τη λύπη σου μακριά. Δεν νιώθεις τίποτα.
0: Ορίστε. Έφτασαν 19 χρόνια πέρασαν για να τραγουδήσει ο Βασιλάκης στο μικρόφωνο.
1: Το κάνω όμως. Έχεις
2: ξανατραγουδήσει.
0: Πόσα χρόνια Βασίλης στο Μάπε Σόου?
4: 8.
0: Είσαι 8, Όνα σου.
3: Όνα μου. Εντελώς.
0: Για πάμε λίγο.
3: Είχα εγώ άσπρες τρίχες τώρα που έχω γίνει εδώ σαν γνωστή κυρία της δημοσιογραφίας.
5: 988.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Μια συνουσία μυστική, άλλη μια τελευταία συναυλία για αυτήν εδώ την εκπομπή. Να πούμε χαιρετισμούς και στον άσπονδο φίλο αυτής εδώ της εκπομπής, τον Γιώργο Μπέζα.
1: Βεβαίως την καλημέρα.
0: Ο οποίος έχει ακούσει ούκολια μπινελίκια από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, είτε αυτά είτε του ρυθμού, αλλά τα θέλει και αυτού ο πισινός. Με το ξόστερνό του εκθιάζει Βασίλειο, ότι ανεβάζει συνέχεια από διακοπές φωτογραφίες.
2: Κανονικά του άξιζε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα.
0: Όχι, σε αυτόν άξιζε, σε εμάς δεν αξίζει.
1: Ντροπή σας, την καλημέρα μας. Και εσύ Δημήτρη είναι σαφές ότι ζηλεύεις.
0: Και αυτός ότι τα λιγουρεύεται.
1: Ναι.
0: Έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6.
2: Κάτσε ρε Μίτσο, κάνα live είναι άλλος να πάρουμε τηλέφωνο.
3: Με
0: ποιον
3: θα
0: μιλήσεις? Εγώ λέω τώρα που είναι τελευταία εκπομπή να τους αχ, έχουν σταματήσει.
2: Πάει τώρα, κάσε τώρα.
0: Ας τσιγκλήσουμε λίγο μια τελευταία φορά το Γρηγόρη μας.
1: Ωρε παλάβωσες.
0: Καλημέρα.
1: Να μου βγει σε καμιά παραλία από καμιά μάσκα από μέσα τα χώνει.
2: Αρχίζει Ρογκάκος το Σάββατο.
0: Καλημέρα Μάπες.
1: Όχι Παναγία μου, όχι εκεί.
0: Έχω άδεια σήμερα, αλλά ξύπνησα μόνο και μόνο για να σας ακούσω. Ρε τι βλαμμένη είναι αυτή εκεί που σας έφτασαν, λέει, σε αυτό το σημείο. Εμάς έφτασαν. Μας έκαναν και ήρθαμε, φύγαμε από το ρυθμό που ήμασταν και πρώτοι, για να μην μας, για να μας λέει μετά ο Γρηγόρης ότι παλεύουμε εδώ οι κακομύριδες κτλ. Και τελικά μας το ραδιόφωνο δεν πίστεψε στον εαυτό του.
1: Μου το έχει κάνει γκόμενος.
2: Να σου πω κάτι.
0: Χτίσαμε ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν ήθελε να χτιστεί.
2: Έπρεπε να το έχεις καταλάβει πάντως σαν έμπειρος από την αρχή.
3: Με κάνεις victim blaming.
2: Άσε με μπορεί να τελειώσω.
3: Έπρεπε να έχεις φύγει στα πρώτα σημάδια. Γιατί καθόσουν.
0: Ότι έπρεπε να χτιστεί. Πάνικ
3: πάτων.
0: Είναι γεγονός.
2: Εγώ άλλο ήθελα να πω, αλλά πάλι. Έτρεξε η μπουκα.
0: Πες το.
2: Ήθελα να σου πω, φίλε, ότι πρέπει να το έχεις καταλάβει. Από τη στιγμή που σου εγκρίνε να έρθει ο Πασάς στο ράδιο, ότι πάει για κλείσιμο.
0: Όχι, με τίποτα. Ίσα-ίσα, αυτό ήταν και ένα σημάδι ότι δεν πάει για κλείσιμο. Αφού κάνανε και επένδυση. Τώρα σου μιλάω σοβαρά. Κατάλαβα ότι κάνεις πλάκα, αλλά ξέρεις. Δεν θέλω να.
1: Νομίζαμε ότι πάμε για ανάπτυξη.
0: Θέλω αυτές τις σκιές να τις ξεδιαλύνω. Καλημέρα, πάμε, μου λέει. Έχω άδεια σήμερα και ξύπνησα λοιπόν για να σας ακούσω. Ρε τι βλαμμένη είναι αυτή εκεί πέρα. Αλλά ό,τι και να κάνετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, παιδιά, καλύτερο θα είναι αυτό που έρχεται. Να ξέρετε, ως προς το Mappe Show, ως προς την επόμενη μέρα του Mappe Show, με περισσότερα άτομα, ιντερνετικό και με παλιούς που θα επιστρέψουν.
4: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Να φαίνομαι χαζός στα φανάρια γελώντας μόνος μου. Ευχαριστώ που με κάνατε να χαμογελάω για να κάνω τους άλλους να ανησυχούν. Ευχαριστώ που με κάνατε καλύτερο άνθρωπο. Καλημέρα σας. Καλή τελευταία εκπομπή. Γεια σου, Ρε Νικόλα. Η Όλγα λέει: εννοείται εδώ μαζί σας κάθε μέρα. Δύο πράγματα θα πω. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε, δεν είναι το τέλος. Και όσοι αγαπιούνται, συναντιούνται. Και καλό καλοκαίρι, guys μου. Ορίστε, η Όλγα είναι του. Είναι φασία.
1: Ναι. Είναι μισογεμάτο το ποτήρι της Όλγας. Ναι. Μασάει.
0: Καλημέρα, Μάπες. Δεν σας φοβάμαι. Κάπου θα εμφανιστείτε. Είμαι σίγουρος. Ένα τραγούδι των Φίλ για πάντα. Του άδικου χαμού του Λορέντζο. Παίξαμε χθες Άργο μου.
1: Τι άκουγες εσύ χθες, Άργε?
0: Ναι, ο Άργος τώρα στον κόσμο. Εδώ κόσμος.
1: Τελευταία εκπομπή, τα ακούς και εσύ.
0: Τα δικά του.
3: Καλά.
0: Ναι,
3: πες.
0: Έλα.
1: Όχι, πείτε.
3: Ήθελα να πω ότι διαβάζω τώρα τα ζώδια, συγγνώμη, νόμιζα ότι τελείωναν και τα μηνύματα, είχα μείνει σε λάθος σημείο.
1: Ναι, ναι.
3: Και μας λέει καλέ να προσέξουμε την τάση υπερβολή σήμερα και λέει προσέξτε τους γευστικούς πειρασμούς που μπορεί να επιβαρύνουν τη σιλουέτα σας. Μας λέει εδώ η Ασημπίλιο.
0: Ναι, μην κάνετε κρεπάλες, λέει.
3: Και τώρα είναι αυτό πράγμα να μας το λένε τα ζώδια.
1: Πες τη Ασημπίλιο, αυτό μύρισε πρόβληψη για κύλα. Άσε με πρωί-πρωί.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε πέσει έξω γιατί δεν ήξερε την ημερομηνία γέννησής του ακριβώς.
1: Μάλλον δεν ξέρει και τη δικιά μας, αν το πρόβλημά μας σήμερα είναι οι γευστικοί κάλικες.
0: Φυσικώς. Καλημέρα. Σήμερα δικαιολογείται οποιαδήποτε κρεπάλι από τους Μάπες. Πάντως... Δικαιούστε να μεθύσετε, να χεστείτε στο φαΐ, να πενθήσετε προσωπικά.
2: Πάντως, μια και είπατε, Αγγίλα, εγώ το δοκίμασα το μήλε χθες. Πολύ δυνατό.
0: Ωραίο, ε.
1: Α, το μπεργκερό τέτοιο.
0: Έχει και chicken nuggets μέσα γι' αυτό.
2: Oh, πολύ πλούσιο, φίλε. Μπράβο, δεν το περίμενα. Ωραίο.
1: Οικονομικό.
0: Πόσο Θανάση.
2: Όχι, είναι στη τιμή του μενού 11 ευρώ.
0: Και έχει μέσα και μπέργκερ και chicken nuggets και πατάτες.
2: Πατάτες, όλα.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Μακδόναλντς.
2: Σεβαστό.
0: Μακδόναλντς αυτά. Μπράβο στο Μακδόναλντς. Λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ. Καλημέρα, δεν μπορώ να φανταστώ φθινόπωρο. Ξεκίνημα δουλειά και όχι Μάπες στο ραδιόφωνο. Σα ακούω από το 2013 και μου κρατάτε τη συντροφιά. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος κάτι θα γίνει και θα σας έχουμε κοντά μας πάλι στο ξεκίνημα της άλλης σεζόν. Ξεκουραστείτε, περάστε όμορφα στις διακοπές σας και αυτή η αντέρα δύναμη. Δεν ξέρω τι λέει, ρε γάμο.
1: Αντέρα.
0: Εντάξει. Αέρα. Μέσα. Η Ξανθίπη λέει: επιτέλους θα ακούω έντεχνα τα πρωινά και όχι Οικονομόπουλο και Λιόλιου. Βασίλης αγαπώ, Δημήτρη επίσης όλα θα πάνε καλά. Η Δέσποινα λέει καλημέρα Μάπες μου, θέλω να σας ευχαριστήσω αληθινά όλους σας για τους τωρινούς και τους προηγούμενους που μας κρατούσατε φανταστική παρέα. Όμως σας ζητώ συγγνώμη, αλλά θέλω να πω ένα ειδικό ευχαριστώ στο Βασίλη που τον ακούω και μου θυμίζει τα παιδιά μου με τις ατάκες του. Να είστε όλοι γεροί και είμαι σίγουρο ότι κάπως θα τα πούμε. Λέει, έχω πανελλήνιες.
3: Έχει πανελλήνιες φέτος, η δεύτερη κόρη της δίνει.
0: Α, ναι.
1: Θα έχει βρει τώρα η Δεσποινάρα θέμα εκεί, θα ασχολείται. Τι κάνουμε, τι δίνουμε, διαβάζουμε. Θα έχει πάρει τις σημειώσεις της. Μάνα για όλα.
0: Η Ντέζη λέει: ξέρετε πόσα χρόνια ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Δεν είναι εύκολο για μας, παιδιά. Σας εύχομαι τα καλύτερα με το δικό σας τρόπο. Να έχουμε νέα. Σας ελπίζω. Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Στο Πανεδί, λέει η Μαργαρίτα. Η Έλενα λέει: καλημέρα, σας γνώρισα τα τελευταία χρόνια. Ήσασταν η παρέα μου στα δύσκολα. Είστε επανακούιν. Δεν το βάζουμε κάτω, ποτέ δεν το βάζουμε. Ο Αλέξανδρος λέει: πρέπει να πεις και την καλημέρα σου μια τελευταία φορά. Καλημέρα. Η Βούλα λέει: καλημέρα, παιδιά. Ακούω Μάπες από το 2014 και τους έχω συνδέσει με διάφορες στιγμές της ζωής μου. Ήταν ο λόγος που έβαζα το ξυπνητήρι 6.30 καθημερινά εδώ και 2 χρόνια για να σας απολαύσω. Ακούω το Δημήτρη ραδιοφωνικά τόσα χρόνια και διαλέγω ανθρώπους και όχι σταθμούς. Είμαι σίγουρο ότι θα ξαναβρεθούμε από τη νέα σεζόν κάπου. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση, υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε και εις το επανειδήν. Η Λώρα λέει: μπορεί να σας έστειλα, μήνυμα σπάνια, αλλά είστε για μένα η καλύτερη πρωινή παρέα. Δεν ξεκινούσα τη μέρα μου χωρίς εσάς. Περιμένω να μάθω τι θα κάνετε, γιατί δεν γίνεται πρωινό ξύπνημα χωρίς εσάς. Θα χαμογελάμε πάντα για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση σε όλους. Και ένα τελευταίο από άγνωστο. Καλημέρα, σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας που είναι η προστάτηδα μου. Να σας προστατεύει και εσάς και να έχετε καλή τύχη. Κάθε αρχή και είναι ένα νέο τέλος, αλλά σημασία έχει το τέλος να αφήνει όμορφες αναμνήσεις και εσείς μας δώσατε πολλές. Respect. Φυσικά ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των Μαπών. Φτάσε στον πάτο, γιατί αυτή η εκπομπή αποτελούσε πάντα τον απόλυτο ραδιοφωνικό πάτο. Ζακ Στεφάνου και

Ακούμε άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι του Muppet Show. Μα αυτά τα τελευταία 19 χρόνια, Βλάσης Μπονάτσος, αξέχαστος Βλάσης Μπονάτσος, ίσως και ένας από τους πυλώνες αυτής εδώ της εκπομπής, χωρίς καν να το ξέρει καν. Ως έμπνευση, μεταμορφώσεις λοιπόν από τον Βλάση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάπε Σόου. Τελευταία εκπομπή μετά από 19 χρόνια. Έτσι όπως τα έφερε η ζωή, βασικά δεν τα έφερε έτσι η ζωή, τα έφερε έτσι η.
1: Η μοίρα.
0: Ο όμιλος τα έφερε έτσι. Όχι, δεν είναι η μοίρα, δεν είναι καθόλου η μοίρα. Είναι αποφάσεις της επιχείρησης. Όχι να κοπούμε εμείς, να περάσει σε ένα άλλο στάδιο το ραδιόφωνο ενημερωτικό. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ξεκίνησα να τα διαβάζω. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω γιατί δεν θα κάνω τίποτε άλλο. Θα διαβάζουμε μόνο μηνύματα. Ίσως και αυτό που να πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Πάντως κάνε πάρα πολλά. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Παρέα με τη Vodafone. Αν σπάσει το κινητό σας, μη μασάτε. Vodafone Tech Heroes είναι η τύπη. Είναι η ομάδα αυτή που θα στο φτιάξει μέσα σε μία ώρα. Και θα σου δώσει και 12μηνη εγγύηση. Μάλιστα, αν διαρκέσει το φιξάρισμα του κινητού, το να στο επισκευάσουν δηλαδή πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Σε οποιοδήποτε κατάστημα λοιπόν της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπουκά,
2: Δημήτρη Σουγκαρέζος,
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι χρηστικό, επειδή μιλούσαμε για συναυλίες και για μουσικάρες και αούα. Πίσω από τα μεγαλύτερα γεγονότα τα μουσικά και τις συναυλίες που θέλετε να δείτε, και τα φεστιβάλ και τα θεατρικά και τα χορευτικά δρόμενα και τις παραστάσεις τις χορευτικές και τα αθλητικά events, 9 στις 10 φορές, μην πω 9,5 στις 10 φορές, είναι ιδέοι. Έχει λοιπόν βγάλει αυτό το site, έχει βγει αυτό το site, το energyoutloud.gr, είναι τις ιδέοι, μπορείς να μπεις, να ενημερωθείς καθημερινά για τα μεγάλα events για τα οποία σε καβατζώνει. Και γιατί λέω σε καβατζώνει? Γιατί μέσα από το site, αυτό το συγκεκριμένο που σας λέω, το energyoutloud.gr, τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Έλα.
2: Πάμε στο Viber, στο 698-104-104 και 6. Τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Στείλετε και κάτι άλλο πέρα από τους αποχαιρετισμούς, έτσι να τα πούμε λίγο σήμερα.
1: Πείτε
2: σε μια
1: νέο
2: κανονικότητα. Ναι, πείτε κανένα νέο. Τι σας έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες? Πώς σας πάνε σας τα
3: να
2: πράγματα?
3: Να σας πω εγώ ένα νέο που πέρασε κατά τα ραντάρ μας.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, η Ολυμπιακή Επιτροπή επέτρεψε πλέον στους Ρώσους αθλητές να αγωνίζονται κανονικά.
0: Ναι, κάπως μου το έπεσε.
3: Μετά το 22 πλέον έχουμε ξανά τους Ρώσους αθλητές, βέβαια με πολλές επιφυλάξεις. Πρέπει να περάσουν ειδικά ντόπινγκ αυστηρά. Δεν ξέρουν ακόμα αν θα εμφανίζουν τις σημαίες, τα σύμβολα των επιτροπών κτλ. Αλλά οι Ρώσοι αθλητές είναι.
0: Το παραθυράκι άνοιξε.
3: Άνοιξε για να είναι στους Ολυμπιακούς του 28 και ήδη άρχισαν οι συζητήσεις από χθες. Μήπως τελικά γυρίσει στην EuroLeague η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Και μάλλον θα γυρίσει από ό,τι λένε όλοι. Μπαμ, μπαμ, μπουμ.
0: Συγγνώμη, ΤΣΣΚΑ δεν παίζει τη EuroLeague.
3: Όχι, φίλε, από το 22.
0: Έχεις δίκιο.
3: Και να σου πω κάτι, είναι τραγικό για μένα αυτό. Γιατί
0: για σένα προσωπικά.
3: Για μένα προσωπικά είναι σαν Αθανάση, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, οι Ισραηλίτικες οι ομάδες παίζουν κανονικότατα. Ενώ οι Ρώσοι με το που μπήκαν, μπαμ, τους κόψαν παντού.
2: Και στη Eurovision τα ίδια δεν τραβάμε.
0: Τα ίδια, ίδια συζήτηση, ίδια επιχειρήματα.
2: Ίδιο καθεστώς.
0: Ναι,
3: πάντα.
1: Μια και λέμε για αθλήματα, μου έστειλε και ο Θανάσης εδώ, το άκουσα και εγώ χθες στο ραδιόφωνο, ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση έχει δώσει νέες οδηγίες πλέον προς τις τηλεοπτικές παραγωγές σχετικά με τα πλάνα που ενδεχομένως σεξουαλικοποιούν τις αθλήτριες.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Οπότε τώρα σου λέει ότι θα εστιάζεται σε επιδόσεις τεχνική και δύναμη. Δεν θα κάνετε slow motion και repeat σε μπούτια και ιστορία. Ούτε θα παίρνουν.
0: Ιστορίες μυστήρια.
3: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή εκεί που σκύβει του τριπλού να καθαρίσει την άμμο από τον αστράγωλο, δεν χρειάζεται να κάνει zoom από πίσω.
0: Έκανε zoom.
1: Πολλά.
3: Survivor ήταν.
0: Έλα, ρε.
3: Πάρα πολύ.
1: Και χοντρό. Και πολλά πλάνα από χαμηλά.
2: Pitch volley, αυτά και ιστορίες έρχονται αυτά σε μια συνέχεια που έχουν να κάνουν ακόμη και με τα ρούχα που φοράνε. Και πολλές φορές αντιδρούν οι αθλητές.
3: Νομίζω και αυτό με την ένδυση στα περισσότερα θέματα των γυναικών πρέπει να αλλάξει λίγο.
2: Ή να προσαρμοστεί αντίστοιχα των ανδρών, ισότητα, παιδιά.
3: Ναι, σωστά. Εννοείς, να παίζει εσύ με το βρακάκι σου.
0: Ναι, ή να μην φαίνονται, ή να φαίνονται όπως φαίνονται και στους άντρες οι γυναίκες, αντίστοιχα. Εκατέρωθεν.
2: Παιδί μου, έχεις δει κάτι καλλιτεχνικά.
0: Ή να φαίνονται ή να μην φαίνονται, δηλαδή.
2: Ναι, κάτι καλλιτεχνικά, πατινάζ, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι super duper παρτάκοφτα, τα οποία τους τα στέλνουν οι εταιρείες ως αυτό έφτιαξε ο χορηγός τώρα.
3: Δηλαδή, βλέπεις beach volley και όλοι να αναρωτιούνται, μα τόσο πολύ κόσμο έχει στο beach volley και βλέπεις πάνω όλοι οι άντρες. Σαν πάρτι είναι.
1: Και τα πλάνα, ρε παιδί μου, σου λέει π.χ. έχει κάποιες εικονίτσες για να σας βοηθήσω να καταλάβετε. Σου λέει π.χ. όταν έκαναν άλμα εσύ. ύψος, αντί να κάνουν μία λήψη από το πλάι πιο πανοραμική, μπορεί να έκαναν zoom από κάτω τη στιγμή που η γυναίκα, που η αθλήτρια, έκανε το άλμα, ρε παιδί μου. Οπότε ήταν μια ιδιαίτερη οπτική.
0: Εντάξει, λίγο προσαρμογή προς το σωστό. Δηλαδή κάπως μ' αρέσει. Θέλω να πω ότι καλό είναι να διορθώνονται κάποια πράγματα.
1: Όχι, πολύ σημαντική κίνηση νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Γνωμούλα μου.
0: Πολύ σημαντική γνώμη.
4: Δεν το συζητούμε για γνωμούλα.
0: 6-9-8-104-104. Και 6 φυσικά ότι λιγάδας λέει σας αγαπώ. Μου στείλει και ένα κείμενο στο Facebook. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Μάπες μου. Σας αγαπώ τον καθένα για διαφορετικούς λόγους και όλους μαζί. Και έναν προς ένα. Το Μάπες Show ή στο Επανιδίν. Η Γεωργία λέει καλημέρα, παιδιά. Εγώ σας ακούω τα τελευταία 4 χρόνια διαδικτυακά από την Πάτρα. Με συντροφεύσατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο τη ζωή μου όταν έχασα τη δουλειά μου. Όμως μου φέρατε και γούρι, γιατί οι επόμενοι πάντα είμαστε γουριλίδες. Δουλειά που βρήκα ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη.
4: Αύριο και σε επόμενε.
0: Η ζωή κάνει κύκλους και μην φοβάστε για τίποτα, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Οι πιστοί σας ακολουθοί θα σας βρούμε όπου και αν πάτε. Θα μας λείψετε τώρα το καλοκαίρι. Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε ξανά από Σεπτέμβρη, να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Τα καλύτερα έρχονται, λέει η Γεωργία. Γεια σου, Γεωργίτσα. Ο Νικόλας λέει: Μάπας από το 2020, στρατό στην ΚΟ. Έπεσα τυχαία στις καλημέρες του Δημήτρη και έλεγε και στους φαντάρους, και ήταν μια στιγμή που την περίμενα κάθε μέρα, πώς και πώς από τη Σκοπιά. Πλέον στα καραβόσκινα μαζί πιάναμε βάρδια από τις 6. Ένα διάλειμμα είναι αυτό. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε για όλα. Τι λες, ρε φίλε. Άρα, όντως μας ακούτε και καινούργοι. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Γιατί πάντα είχα στο μυαλό μου ότι μας ακούγατε οι παλιοί Μάπες.
3: Να πούμε και καλημέρα και στον Ατλαντικό, γιατί μας ακούει τώρα όλο το πλοίο του αδερφού μου.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
4: Καλημέρα.
0: Καλά ταξίδια. Καλά ταξίδια, αδέρφια. Καλημέρα, Μάπες. Πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά από 19 χρόνια είναι αυτή
1: η τελευταία εκπομπή. Δεν θέλουμε άλλη ενημέρωση, φτάνει που χτίσαμε. Έχουμε ανάγκη μια πρωινή καλημέρα. Μια υπέροχη παρέα όπως ήσασταν εσείς που μας φτιάχνετε τη μέρα εδώ και 19 χρόνια. Σας ευχαριστούμε για όλα. Γιάννης από Παλαιό Φάλιρο.
0: Γεια σου, ρε
3: Γιάννη. Πραγματικά, ρε παιδιά, πάντως αυτό με την ενημέρωση, με την κακή ενημέρωση που έχει πλέον η ελληνική καθημερινότητα, είναι από το πρωί στο βράδυ. Παίρνουν 2-3 θέματα. Ακούμε όλες τις οπτικές όλων των δημοσιογράφων, γιατί δεν ακούμε την οπτική του κόσμου. Ακούμε, λέει, τι θα πει ο κάθε ρεπόρτερ και μετά ανακυκλώνουμε το ίδιο θέμα σε 15.000 εκπομπές μέχρι το βράδυ. Αυτή τι ενημέρωση.
0: Πόσες ειδήσεις να έχουν βγει και όλη την ημέρα. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την πιλάλα με τις εκλογές. Λες και θα κάνουμε πρώτη φορά εκλογές. Και επίσης, λες και θα γίνουν εκλογές. Βγαίνει ο άλλος ο Κακομοίρης, τώρα εδώ να πούμε αλήθεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει ότι θα γίνει την άνοιξη του 27. Θέλω να πω ότι είναι και θέμα φερεγγιότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να το επαναλαμβάνει τόσες πολλές φορές και να κάνει τις εκλογές του Σεπτέμβριο.
1: Ποιος ξέρει, θα φανεί.
0: Τόσο στεναρά. Δηλαδή θα είναι το βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης, θα είναι αυτό. Ότι ρε φίλε, μέχρι πριν από 10 μέρες μας έλεγες δεν υπάρχει περίπτωση και τώρα εξαγγέλνεις εκλογές.
4: Δεν περνάει όμως πάντα αυτό που λέμε ο εκλογικός ευνηδιασμός.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ. Ναι, πάμε στην Όλγα μας, ελάτε.
5: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Όχι, έχω κάνει και umlaut Vodafone, έχω κάνει και σίγουρα Vodafone Tech Service.
1: Και
0: σίγουρα.
1: Μπράβο σου.
2: Ναι, ναι, σε θυμάμαι σίγουρα. Εγώ.
0: Πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, θα κάνω κι άλλη μία λοιπόν. Τώρα που το έφερε η κουβέντα, να σας πω ότι αν χαλάσει το κινητό σας, θα πάτε στη Vodafone γιατί έχει τους Vodafone Heroes της Vodafone Tech Service. Σου φτιάχνει το κινητό μέσα σε μία ώρα και αν διαρκέσει πάνω από 48 ώρες η επισκευή, σου το αντικαθιστά με 12 μήνες εγγύηση. Πληροφορίες που τους βρίσκεται τους Vodafone Tech Heroes στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Καλημέρα Όλγα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα κορίτσι μου, πώς είσαι,
2: πώς γίνεσαι?
3: Εσείς πώς είστε?
0: Στα καλύτερά σου, στα καλύτερά σου!
2: Ωραία!
0: Έλα, έλα, έλα τώρα, εντάξει.
3: Γιατί είμαι στα καλύτερά μου.
0: Έτσι ακούγεσαι.
3: Λοιπόν,
0: συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
3: Ναι. Είμαι έτσι, γιατί 9 η ώρα θα είμαι στο πλοίο και θα ταξιδεύω.
2: Είσαι στα καλύτερά.
0: Άρα, να το αμφισβήτησες γιατί είμαι στα καλύτερά μου, αφού είσαι στα καλύτερά σου.
1: Και μετά λες είμαι
3: όχι,
1: έτσι.
3: Από πού το κατάλαβες, πώς φάνηκε.
0: Ρε, εγώ, εμένα βρήκες.
4: Από το χαμόγελο, ρε.
0: Φυσικά και σε έχω καταλάβει, έχω γεννήσει εγώ. Είσαι συνεργάτη, θα είμαι πόσο χρόνια τώρα. Στο μάπες σου είσαι, 2, 3.
2: Δύο σίγουρα.
3: Ναι, κάπου εκεί δεν θα είμαι.
0: Κάπου
3: ωραία
0: εκεί.
3: Ήταν πάντως.
1: Νομίζω δύο δεύτερη είσαι. Χρονιά είναι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το παίζει τώρα παλιά. Προχωράμε.
3: Παλιά είμαι, 2 χρόνια τι. Λίγα θεωρούνται.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω την ευκαιρία να χαιρετήσεις και να αποχαιρετήσεις και εσύ. Πες μας λοιπόν τι θα γίνει με τον καιρό έτσι για το τυπικό, για το ονόρε.
3: Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσω στο κρίσιμο σημείο του καύσωνα, γιατί έρχεται κι αυτός. Σήμερα λοιπόν έχει ανέβει από χθες η θερμοκρασία, το βιώνουμε νομίζω, γιατί και το βράδυ δεν έπεσε και αρκετά. Φτάσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου εκεί προς την Έτωλο Ακαρνανία, στη Σπάρτη και λίγο παραπάνω τοπικά. Η σημερινή μέρα το χαρακτηριστικό της θα είναι τα ισχυρά μελτέμια μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες. Πλέον και στην Αττική είμαστε στην κατηγορία 4. Πάρα πολύ προσοχή σήμερα. Θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα είμαστε στις περισσότερες περιοχές κοντά στους 35 με 37. Ωστόσο, εκεί προς την Εύβοια αλλά και στο νομό Αττική, σήμερα θα είναι λίγο πιο συγκρατημένα επειδή έχουν ενισχυθεί τα μελτέμια. Ωστόσο, η ζέστη θα παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα, εκεί πάλι προς το Τελό Καρνανία, 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά και τα σχετικά. Τώρα, από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη, πάμε στον πρώτο ήπιο καύσωνα. Θα έχουμε θερμοκρασίες τοπικά κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα όταν θα γίνει και η κορύφωσή του τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τοπικά θα τους ξεπεράσουμε τους 40. Θεωρώ ότι το θερμοκρασιακό ταβάνι θα είναι κάπου 42 βαθμοί, έτσι Χριστέ πολύ μου. Σε πολύ τοπικό επίπεδο. Εκεί προς τη Θεσσαλία.
0: Παιδιά, χτες το βράδυ είχε 32 βαθμούς Κελσίου και τώρα το πρωί που ερχόμουν
3: ναι,
0: 29,5. Ναι. Θα σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα το 32 ήταν το ταβάνι.
1: Πρώτη φορά, πρώτο πρωινό που άνοιξε air condition ενώ ερχόμουν. Συνήθως δεν χρειαζόταν, πήγαινα με παραθύρι.
2: Όπως μου είπε και μία φίλη μου χθες, ανοίγει το πλυντήριο και στεγνώνουν τα ρούχα. Πολύ ζέστη.
4: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ χθες που άπλωσα σε μισή.
3: Δεν είναι ζέστη, παιδιά μου, γιατί τη Δευτέρα θεωρώ έτσι ένα ξόφαλτο σαραντάρι. Θα το δούμε και στο νόμο Αττικής. Ειδικά εκεί προς τη Δυτική Αττική, Βορειοδυτική, κάτι θα έρθει.
0: Σαν σήμερα το 1973. Καύσωνα σπλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες σας αναφέρω. Λαμία 46,5. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις, τώρα δεν ξέρω, δεν υπήρχαν και air condition. Τώρα τι air condition. Ελευσίνα 46,4. Αγχίαλο 46,2 Όλγα. Λάρισα 45,2. Καλημέρα στην Λαρισάρα μας. Νέα Φιλαδέλφια 42,4. Και στο αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2. Πέφτανε σαν τα κοτόπουλα.
3: Ναι, αυτό τώρα που θα βιώσουμε είναι ήπιος καύσωνα σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια και ήταν και παραταταμένοι καύσωνες τότε. Τώρα θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, έτσι λίγο μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη στα νότια και από την Πέμπτη η τάση του καιρού είναι να πέφτει αισθητά, μάλιστα τοπικά θα υποχωρήσει έως και 10 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν τώρα. Επομένως, εντάξει, είμαστε 17 Ιουλίου, δεν γινόταν να το αποφύγουμε πραγματικά. Λίγη υπομονή γιατί είναι μικρό το διάστημα τουλάχιστον που θα μας απασχολήσουν οι τόσο.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο Νεφ-Νεφ. Nef.gr. Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές. Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Ιωνίσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
6: 988.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Αυτός με εκνεύρισε το Δημήτρη. Δεν μπορώ με τα αστεία του Πασά πραγματικά καθόλου. Τον αγαπώ. Οι τις τέλειες ατάκες της Κατερίνας. Καλά και το Βασίλη, την από μια κατηγορία μόνος του. Τον αγαπώ αλήθεια. Και σένα Δημήτρη. Παρόλο που όλη την ώρα είχες αυτό τον καλό λόγο να μου πεις.
9: Ναι, δεν μπορούσα να τη
8: πραγματικά σας εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Και εύχομαι παρόλα αυτά να συνεχίσουμε να αλληλεπιδρούμε και εκτός δουλειάς.
9: Καλά, θα φας αλληλεπίδραση σοβαρή.

0: να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στην πιο καλή μετεωρολόγο της Ελλάδας και στην πιο όμορφη και στην πιο φωτεινή. Έλα, είσαι η καλύτερη μετεωρολόγο.
1: Είστε η καλύτερη και έτσι έγινε το κονέ.
2: Καλημέρα κονέ. Έλα,
0: μάζεψε
2: τώρα και πέρα τους καφέδες.
3: Λοιπόν, να κλάψε εδώ παρά λίγο να κλάψει για την Αλτιδούκα που δεν την ξέρουμε κιόλας.
2: Ποια είναι η Δούκα? Μπορεί ποια είναι η Δούκα που ακούστηκε στην τελευταία μας εκπομπή. Η Δούκα και η Δούκα. Λοιπόν, θέλω τώρα, μια που μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν από τα βάθη της ψυχής τους και το αγαπούν, θέλω να περάσουμε στο τραγούδι του καλοκαιριού. Ένα τραγούδι που σας το βάζω όλη την εβδομάδα και το ανακάλυψα και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Είναι από τον Αφανή Ήρωα και μόνο από το γεγονός ότι υπάρχει. Δεν δηλώνει το όνομά του. Δείχνει ότι το κάνει για την τέχνη, το κάνει για τη μουσική, το κάνει επειδή γουστάρει και το κάνει επειδή αυτό το τραγούδι θέλει να συντροφεύει αυτός ο καλλιτέχνης. Μπείτε να δείτε και άλλα τραγούδια του. Μόνος του τα κάνει, μόνος του τα γράφει, μόνος του τα επιμελείται. Αυτός είναι η πεμπτουσία του, η μουσική μου φτιάχνει τη μέρα. Όπως και αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού. Θέλω να το ακούτε και μετά το τέλος των μαπών. Αφανής Ήρωας, εσύ.
4: Τόσες λέξεις.

0: 104,6 My Radio.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Muppet Show, Final Call, όπως θα έλεγαν στις ταινίες. Τελευταία εκπομπή μετά από 19 χρόνια, ύστερα από την απόφαση του σταθμού να περάσει σε ενημερωτικό προφίλ, όχι ότι είναι δική μας απόφαση. Γι' αυτό και δεν μας βλέπετε, εμένα τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι, καλά, ο Θανάσης είναι πιο ψύχρεμος, ο Βασίλης δεν έχουμε, τον έχουμε ψυχολογήσει ακόμη μέσα του τι γίνεται. Νομίζω ούτε ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Καθόλου, ναι.
2: Ο Θανάσης έχει συνηθίσει 10 χρόνια να τον κόβουν, οπότε εντάξει.
3: Γι' αυτό.
2: Είμαι κομπλέ.
0: Ναι.
1: Εσύ ήρθες και μας κόλλησες.
2: Εγώ έχω χάσει εγώ δουλειές. Επειδή μίλαγα, τις δίνανε σε άλλους ξαφνικά στα δύο τελευταία επεισόδια, έβλεπες κάποιον άλλον. Έχω συνηθίσει να με πετάνω.
3: Πόσο εντάξει. Να στεναχωρηθείς κι εσύ.
2: Τι να κάνω.
3: Τι να κάνεις.
2: Εμένα με έχουν πετάξει και από δικό μου παιδί εξάλλου που έχω δημιουργήσει. Οπότε, Klein Mind.
0: Ποιο είναι, θες να πεις.
2: Εντάξει, το Netflix.
0: Σωστά.
2: Οπότε εντάξει, υπομονή. Θα γίνει Μίτσο μου, χαλάρωσε. Πάντως έχω καλύτερη ονομασία από το Final Call. The Last Dance είναι και πιο σύγχρονο.
0: Ο σωστό, The Last Dance. Και η Κατερίνα μας.
1: Final Destination.
0: Ψιλοέσπασε η Κατερίνα. Εν τω μεταξύ μας έχετε κατακλείσει με μηνύματα. Τι να πω, ρε μάπες μου, πραγματικά. Στεναχωριέμαι πιο πολύ για εσάς. Ενώ για εμάς ως παρέα. Με εσάς και εμένα και όλους τους μάπες. Γιατί όντως χάνουμε έτσι ένα ωραίο καφενέ που αράζαμε και δεν υπήρχαν παραγωγοί, δεν υπήρχαν ακροατές. Υπήρχε απλώς μια παρέα που ήσουν ευπρόσδεκτος όπως κι αν ξύπνησες. Και μιλώ και σωματικά και στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νομίζω ότι ήταν το Muppet Show πάντα ήταν η πρώτη συμπεριληπτική εκπομπή χωρίς να υπάρχει έννοια της συμπερίληψης ή η ανάγκη. Μάλλον η ανάγκη υπήρχε πάντα. Αλλά να μην το πει κάποιος να την.
1: Να μην περάσει από τα χαρτιά.
0: Ακριβώς, να μην το επισημάνει κάποιος. Ήταν απλώς έτσι η φάση μας. Το ότι έλα όπως είσαι και έλα όπως έχεις ξυπνήσει.
2: Εμένα μου κάνεις μεγάλη ζημιά.
1: Γιατί έρχοσαι όπως ξυπνάγες.
2: Ναι, αυτό είναι. Αν και κάνω 6 χρόνια ράδιο, ρε παιδί μου, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Το αγαπούσα πολύ το ράδιο και λέω. Όταν είχα ξεκινήσει, μου μαθαίνανε πώς είναι το ράδιο κανονικά. Έβλεπα αυτά τα αγχωμένα μάτια. Τι είπες, τους ελέγχους. Όχι, μη ιδέα αυτό. Οπότε λέω, γαμώτο, μάλλον δεν ταιριάζω εγώ σε αυτό το κόνσεπτ, το ελληνικό ραδιόφωνο. Εντάξει, μετά πήγα στο Σφαίρα, βρήκα λίγο με την Ελίνα, λίγο πήγα από κάτω τους. Οπότε άρχισε και μου άρεσε πολύ. Φέτος ήρθα και έκανα το ράδιο που πάντα ήθελα από παιδί. Και τώρα ξενερώνω. Δηλαδή, αν έχω και μια πρόταση και μια άλλη εκπομπή, πώς θα πάω τώρα να κάνω το ραδιόφωνο που θέλουν. Αυτό το ξέρεις. 2 λεπτά είμαστε στον αέρα. Μιλάμε αυτό. Λέμε αυτά τα θέματα. Όχι, δεν το λέμε αυτό. Όχι, εδώ κάνουμε χιούμορ. Εδώ δεν λέμε. Δεν τα μπορώ αυτές με τις απαγορεύσεις. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν μου κάνεις καλό ή κακό. Μάλλον μου κάνεις πάρα πολύ καλό και πολύ κακό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
3: Πώς να βάλεις φράγματα στο Θανάση Πασά, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Ξέφραγος.
3: Αγχωμένα μάτια δεν είδες φέτος.
2: Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Τα είδε όλα τα μάτια, έλεγε.
2: Κάποιες φορές αγχώθηκε ο Δημήτρης, αλλά εντάξει, ξέρει να διαχειρίζεται.
3: Κάτι λίγες.
2: Έχει κάνει και πολλά χρόνια με μικρούτσικο, οπότε εντάξει.
0: Σωστό, σωστό. Όχι, δεν με.
1: Έχει φάει το σχολείο.
0: Περισσότερο. Όχι, άγχος λίγο. Εντάξει, περισσότερο στο πλαίσιο, γιατί όντως βάζω την ψυχή μου στο Muppet Show, όπως και όλοι σας το κάνατε. Περισσότερο μέσα από το πάθος τσαντίστηκα με αυτά που λέγαμε, με το Θανάση που διαφωνούσαμε ή οποτεδήποτε παρά αγχώθηκα. Λίγες φορές, ελάχιστα αγχώθηκα με τον Θανάση.
3: Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι είδατε ότι σήμερα έχω βγάλει τα σκουλαρίκια από τη μύτη μου. Μη τυχόν έχουμε καμιά μπινιά.
2: Και για τον Ούγκαρε το
3: κάνει. Και σωστός ο Ούγκαρέζος.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο.
3: Είναι η μυρούλα μου καθαρή.
1: Ναι.
3: Μη σκαλώσει τίποτα με το κλάμα και του δώσω δίκιο ότι πώς τα κάνετε αυτά και δεν σε σκαλώνουν.
0: Μια μέρα όπως όλοι, όχι κάποιοι, ούτε οι περισσότεροι, όπως όλοι, μια μέρα θα δώσετε δίκιο στον Ούγκαρέζο και θα λέτε τα έλεγε ο Ούγκαρέζος.
3: Θα τα ξαναβάλω.
0: Ρε, θα τα ξαναβάλεις και θα την πατήσεις. Άκουσε με που σου λέω. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και θα τα ξαναβάλεις και θα την ξαναπατήσεις.
0: Η ειδική μνήμα σε έναν μάπα, έτσι πρωτόμαπα, στα 19 χρόνια λοιπόν, σκάει ένα μήνυμα. Το έχουμε πει το περιστατικό πολλές φορές. Θέμα ημέρας ήταν τι έχω κάνει για κοπέλα. Το πιο έτσι ακραίο πράγμα που έχω κάνει για έναν έρωτα. Ο Άκης στέλνει μήνυμα ότι έχω πάει στο Βόλο να φέρω στη Μίνα την κοπέλα μου κρέπα. Και επέστρεψα και μετά και παντρεύτηκαν και ξαφνικά την ώρα του Muppet Show μας ενημερώνουν ότι η Μίνα είναι στο ομοιευτήριο και φέρνει στον κόσμο τον Αναστάση. Ο Αναστάσης γεννήθηκε την ώρα του Muppet Show και τώρα ο Αναστάσης είναι 19 χρονών, Χριστέ μου. Όνομα και πράγμα λοιπόν, οπότε οφείλω να διαβάσω του φίλου μου, του ραδιοφωνικού μου φίλου και πραγματικού φίλου πλέον το μήνυμα. Καλημέρα. Ωχ, σπάω κι εγώ τώρα. Ήσουν και ήσασταν παρέα μας. Εγώ ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Κοίτα τώρα μια σχέση που έχει φτιαχτεί. Μαζί περάσαμε ωραίες στιγμές, δύσκολες στιγμές, στεναχώριες, στενάχωρες στιγμές και όλες πάντα με γέλιο. Ακόμη και αν αυτό ήταν κάποιες στιγμές πικρό. Γίναμε όλοι μάπες, μέχρι και ο Αναστάσης έγινε μάπας τεράστιος. Στα επόμενα λοιπόν, στα ομορφότερα, στα καλύτερα και στα δυνατότερα. Ποιος θα ξεχάσει τους ραδιομαραθώνιους μας, παιδιά. Το σκεφτόμουν τις προάλλες. Τι ήταν αυτό που ζήσαμε, τι ήταν αυτό που κάναμε.
1: Ωραία ιδέα.
0: Παιδιά.
2: Πολύ ωραία ιδέα, να δούμε τώρα ποιος θα την κάνει.
0: Κανείς δεν θα την κάνει, γιατί καλά, εμείς φέτος την κάναμε και πιο light, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Περισσότερο για να θυμηθώ πώς ήταν αυτό το 7 μέρες άϊπνη. 7 μέρες, Θεέ μου, βγαίναμε έξω και ήταν σαν να ήμασταν φυλακισμένοι. Βλέπαμε τον ουρανό. Δεν, ούτε έξω δεν βγαίναμε για να μην σπάσουμε τη δέσμευση στον εαυτό μας. Δεν θα μας έβλεπε κάποιος έξω και θα λέγε: είσαι έξω, πήγαινε μέσα, σας παρακαλώ.
1: Εγώ που έβγαινα, μπορώ να σας πω όλα τα στενά και περιφερειακά εδώ του My Radio. Έχω πάει με το στανιό βόλτα τον Κούπερ παντού για να πάρω αέρα.
2: Δεν χαίρεσαι όμως, φίλε, που ήσουν πολύ κοντά στις αντοχές σου και φέτος. Λες, okay,
0: ναι, εντάξει,
1: δεν το κάναμε πάντα. Δεν είμαστε καθόλου κοντά στις αντοχές.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, και το κάναμε για παιδιά. Αυτό ήταν όταν έβλεπες, όταν ένιωθες το σώμα σου να ταυτίνει πραγματικά, έλεγες ότι το κάνω όμως για τα παιδιά. Και νομίζω ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα στους ραδιομαραθωνιούς μας, είτε ήταν για το Make a Wish, είτε ήταν για την Κυβωτό του Κόσμου στην αρχή.
1: Μαζί για το παιδί.
3: Για το Ελίζα, νομίζω, μια χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Και για τα παιδικά χωριά σώσεις έχουμε κάνει. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο hardcore. Δεν θα ξεχάσουμε την πρώτη χρονιά στο My Radio που κάναμε τα βανάκια. Ήμασταν άϊπνοι και γυρίζαμε τις πλατείες και ήμασταν σε ένα βανάκι. Δεν ξέραμε καν που θα πάμε τουαλέτα. Ξυπνούσαμε το πρωί και πηγαίναμε σε διάφορα έτσι.
3: Τα καφέ μπαρ.
0: Καφέ μπαρ και ζητούσαμε να πιούμε καφέ για να πάμε τουαλέτα. Και πιο πριν στο Mall, στο The Mall Athens, που εκεί δεν βλέπαμε ουρανό. Εκεί δεν βγαίναμε έξω, γιατί ήταν το booth μέσα στο. Και πηγαίναμε με τις πετσέτες γυμνοί να κατεβαίναμε όλο το τις κυλιόμενες και πηγαίναμε κάτω που έχει κάτι αποδυτήρια στο υπόγειο του Mall για να κάνουμε ένα μπάνιο στα αποδυτήρια του προσωπικού και να ξανανεβούμε γυμνοί επάνω να αντιθούμε.
3: Όταν το κάνατε αυτό.
0: Ήτανε 4-5 το πρωί, δεν είχε κόσμο.
2: Εγώ αυτό ήθελα να βιώσω, ρε γάμο το.
0: Τι?
2: Εγώ αυτό το μαραθώνιο ήθελα να βιώσω, γιατί αυτό να ακούω και μικρός.
0: Κοίταξε, όταν βγαίνεις, νιώθεις μια απίστευτη αγαλία και μια ικανοποίηση φοβερή. Αλλά η αρχή, καταρχάς η προηγούμενη μέρα ήταν, παιδιά, για ναρκωτικά. Για να πάρεις ναρκωτικά δεν γινόταν. Η προηγούμενη μέρα που σκεφτόσαν ότι θα πάω τώρα και θα κλειστώ 7 μέρες σε ένα κουτί, δεν είχες συνήθως μεθούσα την προηγούμενη μέρα.
1: Και οι 2-3 μετά, που ήταν 23, 24, 25 και εμείς κάπου επανερχόμασταν 30.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ μια χρονιά που μου είχε πει ο κολλητός μου: Βάλε να ακούσεις. Ποιος ήταν τώρα, κάποιος είχε φρικάρει από την ομάδα σου και άρχισε και τσίρισε και τον έβγαλε έξω. Νομίζω πρέπει να τον σταμάτησε και να έκανε. Μπορεί. Και να τρέχε γύρω-γύρω στο μόλι.
0: Ναι, ρε, αυτό κάναμε. Τρέχαμε γύρω-γύρω για να μπορέσουμε λίγο να ξεπιαστούμε. Φοβερό. Αλλά όταν ήταν για παιδιά, στο τέλος δεν θα ξεχάσω, με βραχνές φωνές πια, άϊπνη, κανονική άϊπνη, όχι ντεμή. Κανονική άϊπνη, να λέμε, σας παρακαλούμε λίγο ακόμη, στείλτε λίγα μηνύματα ακόμη. Και ναι.
2: Λόγω άϊπνης, ποια ήταν η χειρότερη ατάκα που είχε ξεφύγει στον αέρα?
0: Στο τέλος, δεν καταλάβαινες τι έλεγε.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, και στο τέλος, την τελευταία μέρα ερχόταν ο δήμαρχος. Ερχόταν ο επικεφαλής του φορέα.
1: Υπουργοί, αυτά τέτοια, τους κοιτάγαμε, μας κοιτάγανε.
3: Εσείς ήσασταν, βλέπω, κύκλους και ριλέ.
0: Τότε θυμάμαι, ήταν στο μαζί για το παιδί, έρχεται η κυρία Μαρτίνου. Τη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια.
2: Και μέναν σαν τις νυφίτσες στον δρόμο.
0: Όχι, απλώς περνάει η Ιωάννα με μία οδοντόβουρτσα στο χέρι. Γεια σας, γεια σας. Λέω, κυρία Μαρτίνου.
1: Γεια σας.
0: Τέλος πάντων, ναι, το μαραθώνιο ήταν ένας πολύ δυνατός πυλώνας του Muppet Show.
1: Σίγουρα σε ένα φινάλε, θυμάμαι εδώ, κάνει ο Δημήτρης τον απολογισμό του, λέει 3 λεπτά, βγαίνει έξω, τα ξεχνάει ότι τα έπαιξε, ξαναμπαίνει, ξαναλέει τα ίδια. Αυτό ήταν σε έναν από τους τελευταίους εδώ.
0: Φοβερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ραδιομαραθωνίους. Τι να πρωτοθυμηθείς και τι να ξεχάσεις για αυτήν εδώ την εκπομπή από τότε που ξεκίνησε στο MAD. Εκεί την τελευταία εκπομπή είχαμε ρίξει πολύ κλάμα τότε που σπάσαμε κιόλας και έμεινε πίσω ο Νικόλας ο Ράπτης για να κάνει το Muppet Show. Φυσικά δεν το έκανε καλά, γιατί το Muppet Show είναι μια ιδέα που όσο περισσότερη τόσο το καλύτερο. Όχι ότι ο Νίκος δεν είναι καλός ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά η ιδέα του Muppet Show θέλει πολλούς. Και μετά στον ρυθμό 6 χρόνια, όχι 8. 8 στον ρυθμό. Εκείνα, εκεί γεννήθηκε και ο ραδιομαραθωνιός μας. Θυμηθείτε σκηνικά. Ναι, εντάξει, στέλνετε πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε. Να πω ότι η Inventor είναι εδώ. Η καμπάνια της Inventor στηρίζεται στα reviews των πελατών της Inventor, γιατί θεωρούν ότι την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει VIPs, δηλαδή Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντάει. Αφήνω στην μπάντα να παίξει τον Gucci φόρεμα σε λίγο, τώρα θα βγάλουμε βάνα, γιατί το ζήτησε ο Κέι Πρόκος. Ο Κέι Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια, αστεράκια μου, για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει μέσα από το MyRadio 104,6 την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκος, τον Gucci, τον Gucci φόρεμα. Λοιπόν, Bye. Αυτό έγινε τώρα. Κάτσε, περίμενε να.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Γιατί εντάξει, είμαι και πολύ ποδοσφαιρικός και θέλω να σας πω για ένα έθιμο. Όταν γκρεμίζεται ένα γήπεδο για να γίνει καινούργια έδρα, μπαίνουν μέσα παράγοντες, ομάδες, η ομάδα, μπαίνουν οι παίχτες, μπαίνουν οι οπαδοί. Ναι, και παίρνουν ένα αναμνηστικό. Αποσμητικό. Γκαζόν, ένα κάθισμα, κάτι, ένα μπάνερ. Εγώ φεύγοντας από εδώ μπορώ να πάρω μια τηλεόραση που λέει My Radio πίσω. Αυτή την 70 μπορώ να την πιάσω.
3: Ρε, πάρε.
0: Ναι, ρε, πάρε, τι σε νοιάζει.
2: Εντάξει, κομπλέ.
0: Έχω συνεννοηθεί. Όσο και lifestyle δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ. Την έχουμε.
4: Ναι.
0: Έλα, έχουμε, ναι. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα.
3: Έλα, έλα.
0: Εντάξει, εντάξει. Εβάνα Ζουμπούρογλου, η ανακάλυψή μου βέβαια την έριξα στον κουβά, γιατί εκεί που ήταν ήταν καλύτερα τελικά, στην, στα Ματίνα Τσιμτσιλή. Την έφερα στο Μέγα, την έφερα. Πρότεινα και επέμεινα να είναι. Φυσικά και με την αξία της έδειξε ότι πάρα πολύ σωστά έκανα. Και στο Μάπε Σόου, επίσης αμυστή. Κάθε μέρα με τα θέματά της, με την τζαντίλα που μου προκαλεί.
1: Καλά, γιατί... σε πήγε ο Γκαρέζο, Εβάνα, τώρα που τα ακούω ένα-ένα, ε!
0: Κοντή καμαρωτή, αλλά πάντα. Αλλά πάντα αξιόπιστη στο ρεπορτάζ της. Τσαχπίνα, κολοπετσωμένη. Πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος. Μεγάλο asset για όποιον την έχει στην ομάδα της, στην ομάδα του. Και πολύ καλή και μπροστά από τις κάμερες, γιατί είχα την τύχη και την τιμή να κάθεται δίπλα μου στο πάνελ. Οπότε όποιος έχει είναι πάρα πολύ τυχερός. Εμένα έχεις αρχίσει και με τσάντιζες τώρα τελευταία. Αλλά μάλλον όλο αυτό έχει να κάνει με το πόσο οικεία ένιωθα μαζί σας και με σένα και με τον Χριστόδουλο και με την οικογένειά σας, η οποία. Μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του Μάπε Σόου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εβάνα μου, αλήθεια, μέσα από την καρδιά μου.
4: Εγώ ευχαριστώ πραγματικά, γιατί καλά εσύ με πίστεψες και αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Με πρότεινες, με έκανες εδώ πέρα μέλος της ομάδας σου, που ξέρω πόσο σημαντική είναι για σένα αυτή εδώ η εκπομπή. Και δεν επιλέγεις τέτοια ανθρώπους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πίστεψες. Πέρασα υπέροχα 2 χρόνια, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Αλλά θα προσπαθήσω να κρατηθώ.
2: Μωρέ, η μάνα,
4: δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσω.
1: Μην τσιμπάτε, θέματα δεν έφερε.
4: Σταματήστε, έχω θέματα, γιατί δεν ήξερα αν θα πω ή δεν θα πω θέματα. Λοιπόν, σταματήστε τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί σας έχω συνδυάσει με την πιο όμορφη περίοδο της ζωής μου, προφανώς. Της εγκυμοσύνης μου, που περάσαμε μαζί όλη την εγκυμοσύνη, με αυτή την κοιλιά που ήταν τεράστια και στις φρίκαρες και γελούσαμε πάρα πολύ. Σας έχω συνδυάσει με τον ερχομό της κόρης μου, μετά με τη λοχεία μου. Πραγματικά είσαστε όλη αυτή η διαδρομή και σας ευχαριστώ, γιατί σταθήκατε υπέροχα δίπλα μου σε όλη αυτή την περίοδο. Δεν είναι δεδομένο. Δεν με κάνατε ποτέ να αισθανθώ ότι δεν θα είμαι ή ότι κάτι μπορεί να αλλάξει ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Πραγματικά όταν επέστρεψα στο δίμηνο θα έχω πράγματα τόσο πολλά να θυμάμαι από αυτήν εδώ την ομάδα και την εκπομπή. Γιατί δεν θα ξεχάσω που ανάμεσα σε ταΐσματα, θυλασμούς, εγώ 3 ώρα το βράδυ έβλεπα βίντεο και sites για να μπορέσω να έρθω εδώ να σας τα πω, γιατί τη λατρεύω αυτή τη συνήθεια. Είσαστε η αγαπημένη μου πρωινή συνήθεια 2 χρόνια τώρα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Δεν θα ξεχάσω τα γέλια που κάναμε όταν γυρίσαμε το τρέιλερ που δεν μπορούσα να πω το φούντι σωστά και γελάδαμε. Τις άπειρες φορές που με έχεις πετάξει από την ομαδική συνομιλία στο WhatsApp και όλες αυτές τις χαζομάρες που λέγαμε. αυτή τη φωνή της βασιλικής όταν έλεγα χαζομάρες.
0: Τα τραγούδια σου τα ωραία.
4: Ναι, πολύ τα τραγούδια μου, τα μαγειρέματα που κάθε φορά είχα την έννοια να στήσω ένα σωστό πιάτο, να σου το στείλω φωτογραφία χωρίς κανένα λόγο.
1: Δεν κατάφερες ποτέ.
4: Ναι,
0: αυτό δεν, έτυχε, δεν έγινε ποτέ αυτό βέβαια. Αλλά
3: ρε ο Τραχανάς πώς να στηθεί καλά τώρα, δεν φταίει και η Εβάνα.
0: Ότι ποτέ δεν είδαμε ένα καλωστημένο πιάτο ρε Σίβα. Δηλαδή αυτό ήταν το στήσιμο το που έκανες.
4: Ναι ρε Δημήτρη, ακόμα και τελευταία κουμπή έλεος.
0: Okay, okay,
4: τέλος πάντων και σκέφτομαι ότι πραγματικά ακόμα και αυτό που λέμε και κάνουμε πλάκα το κοινό μου, το κοινό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν ανήκω στο κοινό σου και εγώ κλαίω προφανώς. Ακόμη και ένας άνθρωπος, ένας να γέλασε με τις βλακίες που εγώ έχω με τι κάνω κάθε πρωί. Ειλικρινά σας το λέω, είμαι πολύ ικανοποιημένη. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούμε κάπου, αλλά πραγματικά είσαστε μέσα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ. Σας εκτιμώ πολύ. Και θέλω να θυμόμαστε όλοι ότι αξίζουμε πολλά, ότι είμαστε πολύ καλοί και να παραμείνουμε έτσι ως άνθρωποι, γιατί είναι το σημαντικότερο. Και θα μου λείψετε πολύ όλοι σας. Αυτά. Ορίστε. Τα είπα καλά.
0: Κρατιόμασταν όλοι. Οι μάπες τώρα έχουν δακρύσει, θέλουν τα μηνύματά τους. Κάτα τα κάνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μίλησες από καρδιάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Εγώ πάντα όταν έρχομουν εδώ το πρωί, ό,τι σκεφτόμουν το έλεγα και δεν έπαιξα ποτέ έτσι κάποιο κάτι στημένο. Οπότε και σήμερα αυτό κάνω. Δεν το πιστεύω ότι είναι η τελευταία μας σύνδεση. Αλήθεια, από χθες μου συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, γιατί όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Τίποτα δεν τελειώνει, ειδικά όταν είναι βίαιο, σου δημιουργεί και μία έντονη επιθυμία να επιστρέψεις. Οπότε αυτό υπάρχει και θα το καταφέρουμε. Γιατί Μάπε Σόου είναι τα μικρόφωνα, όχι ο σταθμός και όχι οι επιχειρηματίες ή τα συμφέροντά τους τέλος πάντων. Μάπε είναι αυτό που έχουμε χτίσει και με την πρώτη ευκαιρία θα το επαναφέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπες, γιατί ζήσαμε πολύ έντονα μία χρονιά όλοι της αβεβαιότητας του τι θα γίνει. Τελικά σε εμάς δεν πήγε καλά. Ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο της Alter Ego. Αλλά είναι πολύ σημαντικό τελικά. Είναι νομίζω μέρος του να είσαι. Μέρος, πρέπει να είναι μέρος των απαιτήσεων που πρέπει να έχεις από μια δουλειά. Όπως ρε παιδί μου το να πληρώνεσαι, όπως το να είναι ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, όπως το να εξελίσσεσαι, όπως το να σου φέρονται καλά. Νομίζω ότι μέσα στις προδιαγραφές πρέπει να είναι και να μην σου δημιουργούν χωρίς λόγο ανασφάλεια. Και αυτό που ζήσαμε εμείς τους τελευταίους μήνες του τι θα γίνει, αυτό που είπες εσύ ότι στο Μάπε Σόου δεν το είχες, γιατί εγώ δεν θέλω τώρα να βάλω, πρώτη φορά λέω το εγώ σήμερα. Ήταν μέλημά μου κανένας από εσάς να μην έχει ούτε μισή υπόνοια ότι δεν θα είναι χωρίς δουλειά ή οτιδήποτε. Και καμιά φορά που με τσίγκλαγε και ο Θανάσης και μέτρωγε ο ποπός μου να τον αφήσω να νομίζει ότι μπορεί να μην είναι κτλ. Αμέσως το μάζευα, γιατί κανένας δεν πρέπει να περνάει αυτό το άγχος, γιατί όλοι έχουν υποχρεώσεις, λογαριασμούς, πράγματα που πρέπει να ξέρουν αν θα έχουν δουλειά. Φέτος, ένα από τα πράγματα που περάσαμε, εμείς σίγουρα, αλλά δεν ξέρω και στους άλλους σταθμούς, δεν θέλω δηλαδή να στοχοποιήσω εδώ μόνο τον όμιλο, ήταν αυτή η αβεβαιότητα του αν θα έχουμε δουλειά. Και αυτό όντως είναι από τα πράγματα που δεν μπορώ να συγχωρήσω και που εγώ δεν θα κάνω ποτέ. Αν είμαι και όσο είμαι επικεφαλής σε ομάδες, θα εξασφαλίζω στους ανθρώπους και τη σιγουριά του ότι όσο είμαστε μαζί θα έχεις δουλειά. Ή αν δεν έχεις, θα το ξέρεις έγκαιρα.
2: Αυτό, η ενημέρωση είναι πιο πολύ.
0: Κάτι που δεν είχαμε φέτος εμείς. Το είχαμε ένα μήνα πριν φύγουμε διακοπές. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου. Αλήθεια, σε αγαπάμε
4: εγώ
0: πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ και σας αγαπώ και να προσέχετε τους εαυτούς σας γιατί αξίζετε τα καλύτερα.
0: Φιλιά.
2: Εβάνα, πριν κλείσεις, ρε εσύ.
1: Πάντως θέματα δεν είχε.
2: Αυτό ήθελα να
4: δει. Έχω δύο θέματα να μην τα πω.
2: Ένα, μωρέ, λίγο.
0: Άντε, πες.
2: Δεν τα αξίζει να πει. Ένα από τα δύο, πες το. Το πιο δυνατό σου. Ναι.
4: Εύα τη Σία Κοσιόνη που επιτέλους βγήκε ανακοίνωση από τον Αντένα ότι υπέγραψε και ότι θα είναι σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά θα αναλάβει και μια ενημερωτική εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Το είχαμε ακούσει, ήταν ένα από τα σενάρια.
0: Σιδεροκέφαλη και καλοστέριωτη.
4: Κάτι είχε πάρει το αυτί μας.
0: Ναι.
4: Πέντε μήνες τώρα.
0: Ναι, όντως.
4: Και ο Παναγιώτης Στάθης, λέω και το δεύτερο θέμα για να μην νομίζετε, και ο Παναγιώτης Στάθης είναι, λέει, φαβορή για την ΕΡΤ, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν αυτό με τον Παναγιώτη Στάθη που έγινε. Πώς έγινε, ήταν εκεί στο Open. Τα πήγαινε πάρα πολύ. Συγγνώμη, πάρα πολύ καλά με τον Κολοκυθά, δεν ήτανε?
4: Ναι.
1: Το πρωινό ήτανε.
0: Το πρωινό, είχε υπογράψει. Μόλις υπογράφει, τον τσιπάει ο Αντένα και μάλιστα πληρώνει και τη ρήτρα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τον κανονική μεταγραφή, όχι ελεύθερος. Πληρώνουνε. Γίνεται ό,τι γίνεται με το Καλημέρα Ελλάδα. Εκ του αποτελέσματος δεν πήγε καλά. Δεν θα πω εγώ, δεν έπρεπε κλασικός Ελληνάρας, δεν έπρεπε να γίνει και τους τίτλους κτλ. και τώρα φεύγει απαξιωμένος. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος με τέτοια πορεία, με πορεία επαγγελματική να απαξιωθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μέσα σε ένα χρόνο τώρα, πάλι αλλάζει σταθμό γιατί ο Αντένα δεν τον αξιοποιεί. Και αξιοποιεί όμως την Άννα Λιβαθινού που ήταν το τέρι του όταν
4: στο
0: ανέλαβαν.
4: Καλοκαιρινό.
0: Εντάξει, και πάλι θέλω να πω ότι, ότι τη φέρνει πίσω σημαίνει ότι δεν είναι ότι υπάρχει πικρία εκατέρωθεν.
1: Είχαμε και μια Λιβαθινού όμως, τι θα την κάναμε.
0: Την είχαμε.
1: Υπήρχε!
4: Ναι, είχε συμβόλαιο.
1: Είσαι στο σιρτάρι, άρχισε σιρτάρι, βγήκε μια Λιβαθινού.
0: Οκ, το ακούω.
3: Εβάνα, ήθελα να σου πω πριν κλείσεις ότι εδώ το κοινό σου ζητάει να τραγουδήσεις το Κατάματα.
2: Δεν πρέπει να το ρίξεις λίγο μωρέ τώρα.
1: Να σου πω, μπες, μα όταν στα μάτια με κοιτούσες από εκεί για να πάρεις τη φόρα.
4: Βάλ το Βασιλική.
0: Βάλ το Βασιλική, λέει.
1: Βάλ το και πάντα το. Να δούμε πώς θα φτάσεις τώρα στα αυτιά σου εσένα.
0: Έλα, έλα, τα ακούς.
1: Έλα.
0: Δεν τα ακούς.
4: Ωραία, εντάξει, θα το τραγουδάω μόνη μου.
0: Σε κοιτούσα.
4: Είχες το βλέμμα χαμηλά. Είχες το βλέμμα χαμηλά.
1: Έλα.
0: Κατάματα.
4: Σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
0: Ωραία μου.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έχει σχέδια για σήμερα?
9: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
8: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
9: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
8: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
9: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
8: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
9: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
8: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
10: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
11: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
12: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
13: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό.

0: Αυτό είναι το Mavis Show, The Last Dance. Δεν περίμενα από ότι θα το πω αυτό. Άνθρωποι ήρθαν, άνθρωποι έφυγαν. Έφυγαν και κανονικά, έφυγαν και από τη ζωή. Άνθρωποι που ήταν εδώ, συνεργαστήκαμε, ερχόντουσαν. Ήταν πάντα ανοιχτή η πόρτα του Mavis Show, το ξέρετε. Ερχόντουσαν, καθόσασταν στο εκάστοτε χαλί. Λίγο πιο βρώμικο όπως ήταν στα πρώτα χρόνια του My Radio που ήμασταν εκεί στο πρώτο θέμα. Λίγο πιο καθαρό όπως ήταν το ολοκένουργιο του MAD, του MAD Radio 106,2. Πάντα έτσι. Όμως γεμάτο με αναμνήσεις και πολλές φορές με φαγητό. Γιατί στρώνατε κάτω και τρώγατε, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σας ευχαριστούμε, Μάπες, που ξέρατε και νιώθατε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούσατε να ανοίξετε την πόρτα για να μπείτε στο στούντιο και να έρθετε να ράξετε. Κάτι που μας έλειψε εδώ, η αλήθεια είναι, και στο Γέρα κατά τα τελευταία δύο χρόνια, που δώσαμε πραγματικά αίμα και ψυχή για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε αυτό το ραδιόφωνο μέσα από το πρωινό, μέσα από το morning show που εμπιστεύτηκε, το οποίο εμπιστεύτηκε στο Mappe Show. Έτσι λοιπόν είπαμε να δώσουμε την ζωή μας, εγώ δηλαδή αυτό έκανα, άφησα πίσω και την προσωπική μου ζωή εκ των πραγμάτων, δεν κλαίγομαι τώρα, το έκανα συνειδητά και γουστάρω πολύ που το έκανα, 2 χρόνια για να μπορώ να ξυπνάω στις 4 το πρωί, άρα να κοιμάμαι στις 8.30, άρα να μην μπορώ να βγαίνω ούτε με τους φίλους μου. Δεν πήγα ένα θέατρο, πήγα 3 θέατρα σε 2 χρόνια. Σινεμά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να βγεις παρά μόνο το Σάββατο, γιατί και από Κυριακή πάλι πρέπει να ετοιμαστείς. Τουλάχιστον φρόντισα λίγο τη διατροφή μου, γιατί στην αρχή καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μια μέρα, όταν ξυπνάς στις 4 το πρωί, μπορείς να φας άπειρες φορές και να γίνεις.
1: Είναι 2 μέρες.
0: Το χάσεις.
2: Είναι 2 μέρες.
1: Ακριβώς. Είναι 2 βραδινά.
0: Είναι κανονικά 2. Όλο αυτό το κάναμε για το My Radio. Εντάξει, νομίζω ότι το My Radio δεν το έκανε για τον εαυτό του. Το έκανε όμως το Mappe Show. Είχε κάποιον να το κάνει για αυτόν και για τους Mappes και για το Mappe Show. Κάναμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Όπως πολύ σωστά εδώ που τα λέμε, είπε και ο Γρηγόρης, εμείς εδώ οι κακομύριδες παλεύαμε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ναι.
1: Έλα. Όχι, μηνύματα ήθελα να διαβάσω.
0: Πριν από αυτό, να σας πω λίγο να το σπάσω
2: ναι.
0: Και μετά να πάμε στα μηνύματα.
1: Σπάστο, ναι.
0: Τι βίωσα εχθές και πόσο μπροστά, παιδιά, είναι η φάση.
2: Τι σου έχει συμβεί.
0: Ξέρετε τι έδωσε. Άκουγα το πρωί στον Sky. Το άκουγα, εντάξει, αφού αυτό ακούω στο αμάξι.
2: Θα συνεχίσεις.
0: Τώρα θα. Κοίταξε, εγώ ενημερωτικό εδώ δεν τον ακούω. Εδώ ωριακά θα βλέπω και Μέγκα από εδώ και πέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση Sky ακούω. Ναι,
2: τι άκουσε σήμερα το πρωί.
0: Ρε εσύ, ακούστε. Βγήκε μια έρευνα, επίσημη έρευνα.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το φορέα για να μην πω πίπα.
2: Ναι, αλλά εμάς θα μας έλεγες μην είναι το ακούμπαμε.gr ο φορέας.
0: Ναι, αλλά εσύ.
1: Δεν τολμούσαμε να πούμε καμιά ερευνούλα.
0: Ναι, γιατί είστε παπατζίδες όμως.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί συνηθίζατε να επικαλείστε συγκεκριμένο συγκεκριμένη πηγή.
2: Άμα είναι ωραία η έρευνα.
0: Εγώ λέω δεν θυμάμαι.
3: Εντάξει, εσύ όμως παίρνεις ήδη σαν τους αρχιπαπατζίδες.
0: Τι?
2: Είναι τώρα η έρευνα.
3: Είμαι και το Sky.
0: Δεν ήταν αυτή η πηγή της έρευνάς μου. Ηρέμησε.
2: Ήταν ο διάβλος.
0: Ναι.
1: Πάντως, εμένα μου έχει αρέσει αυτή η ιδέα του περιοδικού Ακούμπαμε.
0: Το Ακούμπαμε είναι, δεν είναι, είναι κλεμμένο από τους απαράδεκτους.
1: Α, δεν το ήξερα.
2: Κυνηγάει Παπαδοπούλου.
3: Γι' αυτό.
1: Ναι, υπήρχε δηλαδή. Τι ήτανε.
0: Ακούστηκε ως περιοδικό.
1: Θα το άκουγα να γίνει.
0: Αλληλογραφούσε ο Γιάννης με ένα σκοτσέζο μέσα από το περιοδικό Ακούμπαμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ποικίλης ύλης ακούγεται.
0: Ποικίλης, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορώ να θυμηθώ την πηγή. Ο διάβλος που το έμαθα ήταν ο Sky και είναι μια έρευνα που αφορά το κατά πόσο ο πολίτης θεωρεί αξιόπιστο το δημόσιο στην ηλεκτρονική του μορφή, δηλαδή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
1: Τον gov.gr
0: και τον GISE. Δηλαδή το...
1: Ναι, ναι.
0: Το χειροκίνητο.
1: Το διαζώσεις.
3: Βέβαια. Το
0: τεράστια.
3: Το έχω Ευαγγέλιο.
0: Τεράστια σου λέει η απόκληση.
2: Τι προτιμάμε, το ηλεκτρονικό.
0: Το ηλεκτρονικό το προτιμάς σε μια κλίμακα 10, 8,42.
2: Αμέ.
0: Και αντίστοιχα, ειδικά την περιφέρεια, ειδικά ναι. Την περιφέρεια ξαναλέω, και τους δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην πω το δημόσιο αυτό καθ' αυτό,
2: ναι.
0: Σε ποσοστό 4,2 στα 10,
2: εμπιστεύεται ο πολίτης. Ρε παιδί μου, είναι άλλες οι προϋποθέσεις για να εξυπηρετηθείς. Δηλαδή, θα πάω εγώ το πρωί, δανείζομαι τώρα, μην με περιλάβετε, στο ΚΕΠ του χωριού μου. Ωραία.
1: Ναι.
2: Θα βρω τον κύρ Δημήτρη που δουλεύει εκεί. Άμα έχει τα κέφια του, άμα έχει πιει τον καφέ του, άμα δεν ενοχλώ, άμα τον πετύχω εκεί και δεν έχει πάει απέναντι στον ψιλικατζή.
1: Άμα σε συμπαθεί γενικά.
2: Καλά, αυτό
0: άμα
2: είναι δύσκολο.
0: Άμα δεν έχει κουμπώσει άδεια κανένα 20ήμερο.
2: Επίσης, καλά, άμα έχει κουμπώσει άδεια κανένα 20ήμερο, δεν είναι κανένας ασυνείδητος, θα έχει αφήσει πίσω την κόρη του, τη γυναίκα του, κάποιον άσχετο. Κάποιο θα τα ανοίγει.
3: Σημαντική ερώτηση. Τώρα με το COV, άμα δεν είσαι στην επαρχία, τα ΚΕΠ που είναι χρήσιμα.
1: Παιδιά, είναι πολλά άτομα, ρε παιδί μου, μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά στην επαρχία, όπου μένουν και μόνα τους. Δηλαδή στην επαρχία υπάρχει
3: εδώ,
1: ένα
3: εδώ,
1: δίκτυο.
3: Λέμε για Αθήνα. Για Αθήνα
2: πολύ, εγώ βλέπω πολλούς ξένους, ας πούμε, στο Σύνταγμα, όποτε τύχει να περάσω ή να μπω όταν δεν τα έχω οργανώσει καλά. Γιατί και τα γκοβ που λέμε εύκολα και το γνήσιο της υπογραφής και αυτό, εύκολα, αρκεί να κάνεις πρώτα μία ψιλοβαρβάτη οργάνωση, να τα περάσεις όλα, τράπεζες, κινητά, να ταυτοποιηθούν και μετά. Σωστά. Εκεί πετυχαίνω πολλούς ξένους, τουρίστες που εξυπηρετούνται.
1: Μόνο χρειάζεται λίγο και το φυσικό κατάστημα. Δεν χρειάζεται να είναι ο κανόνας, αλλά εγώ νιώθω μια
3: εγώ,
1: ασφάλεια.
3: Τώρα, παιδιά, όντως δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί το ΚΕΠ.
0: Σου είπαν τα παιδιά.
1: Σε
0: περίπτωση λοιπόν τώρα που. Άλλο ήθελα να πω τώρα όμως.
1: Ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν όντως προοδεύσει πολύ και φαίνεται αυτό να έχει περάσει και στον πολίτη σύμφωνα με την έρευνα που σας είπα. Αλλά τι έχω δει, τι είδα εγώ εχθές. Εχθές λοιπόν μου κάνανε πρόσληψη για να παίξω στο Εμπλό.
2: Ναι.
0: Και έδωσα τα στοιχεία μου και τα λοιπά και με περάσανε. Α πω και πού με περάσανε. Μέσω Gov δηλαδή.
1: Με τι ιδιότητα.
0: Ε?
1: Με τη ιδιότητα εννοείται.
0: Όχι, όχι. Ναι, με την ιδιότητα του. Δεν ξέρω ποια ιδιότητα, ότι έπαιξα μουσική τέλος πάντων.
2: Απλώς αυτό έπρεπε να γίνει άπαξ για τη συγκεκριμένη μέρα και τις συγκεκριμένες ώρες. Κάπως γίνεται όταν είναι για μία φορά, μία μέρα, μία ώρα.
0: Ακριβώς.
2: Κάπως λέγεται και εμένα μου το είχαν ζητήσει λοιπόν, για ένα.
0: Και λαμβάνω, παιδιά, έπαιζα 9 με 12.
2: Ναι.
0: Ή 9 με 1, δεν ξέρω τι με δήλωσαν οι άνθρωποι.
2: Okay.
0: Και παιδιά, λαμβάνω 9 και 11 μήνυμα.
2: Ξεκίνα, παίξε,
0: γιατί
2: ρε.
0: Πόσο μπροστά είμαστε, Μητσοτάκαρε, προχώρα.
2: Α.
0: Λοιπόν. Από την Epsilonet που έλεγε. Ακούω και ο λογιστής μου τώρα. Άκου Γιάννη.
2: Για περάστε λίγο τα ΦΠΑ, κυρία μου.
0: 16/7/2026, 9 και 11. Δεν έχετε προσέλθει στην εργασία σας στην έναρξη του ωραρίου.
2: Oh. Ανέβα, παίζε, σου
1: αυτό
2: λέγε.
1: Είναι το πολύ.
0: Συν ανοχή, λέει. Τι σημαίνει συν ανοχή?
1: Συν ανοχή στα μούτρα σας.
2: Θα σου πω τι εννοεί. Θα σου πει ότι 9 η ώρα που έπρεπε να ήσουν, δεν ήσουν.
0: Έπρεπε να χτυπήσεις κάρτα. Ναι. Η κάρτα σου δεν χτυπήθηκε.
2: 9 και 11 σε έχουμε ανοιχτή μέχρι εδώ, κυρία μου, και ακόμα δεν έχεις έρθει.
0: Προφανώς δεν είναι φυσικό. Δηλαδή, εγώ δεν χτύπησα κάρτα. Προφανώς ο εργοδότης χτυπάει κάρτα για μένα ότι προσήλθα.
2: Έπρεπε να το περάσω ότι κλακ ξεκινάμε.
0: Και όντως, όταν πήγα, είναι η κοπέλα που με έβαλε και υπέγραψα και ένα χαρτί και τη λέω: έχω λάβει αυτό το τμήμα. Μου λέει: ναι, τώρα πάω να περάσω τον υπολογιστή ότι ήρθες. Άκου εδώ.
1: Θα σου κόβαν από το μεροκάμα, το ξέρεις.
0: Φοβερό!
3: Γι' αυτό φιλέλεγος πλέον.
0: Απ' τη μια νιώθω πάρα πολύ, ρε παιδί μου, δεσμευτικά ότι ελεγχόμαστε από παντού. Απ' την άλλη νιώθω και μια χαρά που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο η ηλεκτρονική υποδομή, τέλος πάντων, της χώρας.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, σε κάποια σημεία από αυτά τα ψιλοκαταφέραμε.
0: Άκου τώρα, μου λέει, χτύπα κάρτα, μου λέει, δεν έχει χτυπήσει κάρτα.
2: Γιατί δεν παίζει μουσική.
0: Δεν έχει προσέλθει. Λέω ότι DJ είμαι.
2: Man.
1: Απάντησε στο mail.
0: Όχι, δεν απάντησε. Ήταν μήνυμα στο Viber μου ήρθε.
1: Α,
0: ναι, ναι. Τι κάνουμε, πάμε στην Αμάντα. Ναι, ναι, στην Αμάντα.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Amanda μου αγαπημένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχω εδώ μήνυμα από τον Ιάσονα τον Τζόλι, τον αγαπημένο μου δημοσιογράφο και φίλο και συνεργάτη και συνάδελφο. Στο χωριό παίρνουμε τηλέφωνο τον υπάλληλο του ΚΕΠ στο κινητό και τη λέμε. Τι είναι υπάλληλο? Βγάλε μου αυτό και φέρτε το μεσημέρι σπίτι όπως θα περνάς. Έχει αυτή την εξυπηρέτηση τον κόβ, λέει.
3: Δεν το έχει, παιδιά. Και άμα είναι πολύ γνωστός, λες φέρτε αυτό το μεσημέρι και ένα φρέντο μέτριο.
1: Έλα, Amanda μου, καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Τι γίνεται τώρα?
1: Τι να κάνουμε, θέλεις να κάνουμε αθλητικά? Τι θες, θες να μιλήσουμε? Πώς το βλέπεις? Κοίτα, κοίτα, εσύ ρε παιδί μου που είσαι και ένας από τους βασικούς συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, Amanda?
2: Καμιά δεκαριά.
1: Δεκαριά, ναι, είσαι από τις πιο παλιές.
3: Σίγουρα, εγώ 8 χρόνια τη βρήκα την Amanda.
1: Θέλω να πω ότι η Amanda, θυμάσαι πώς ήρθαμε σε επαφή?
2: Πώς ήρθαμε σε επαφή, έλατε.
1: Ούτε που θυμόμαστε. Φαντάζομαι πάει τόσο παλιά.
3: Δύο, μωρέ.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάμε, γίνεται αυτή η συνάντηση. Εγώ έχω τη φαϊνή ιδέα σιγά. Αλλά τότε ήταν και κάτι. Γυναίκα να λέει τα αθλητικά.
3: Δεν είχες πριν αθλητικά?
1: Όχι. Η Amanda ήταν που έχει και αυτό την κόκκινη απόχρωση. Οπότε σκέφτηκα να μην λέμε αθλητικά στην πραγματικότητα. Άρα για να κάνουμε συζητήσεις με έναν βαμμένο Ολυμπιακό. Με μια βαμμένη Ολυμπιακό και να γίνεται το μπούκιο και η πλάκα. Αυτό φτούρισε. Η Amanda ήταν στήριγμα αυτής της εκπομπής πάντα, πάντα, πάντα. Όταν δεν είχαμε τίποτα στους μαραθωνίους, μας έκλεισε τους πιο περιζήτητους αθλητές. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τους πρωταθλητές μας, με τους Ολυμπιονίκες μας, τους κάναμε συνεντεύξεις, ήταν πάντα εκεί, ό,τι χρειαζόμασταν, ξαναλέω, χωρίς λεφτά, δεν κοίταξε ποτέ την πάρτι της. Όταν κάποια στιγμή της πρότειναν άνθρωποι που έφυγαν, όπως του σταμάτησε, ας πούμε, να κάνουν πράγματα μαζί, δεν με άφησε, χωρίς να την πληρώνω, έκατσε εκεί, πυλώνας, πολλές φορές τα άκουσε, βριστήκαμε, όχι, δεν νομίζω να βριστήκαμε ποτέ, αλλά εντάξει, κάποιες φορές κάποια πινελίκια φάγαμε, εγώ τις έριγνα. Αλλά δεν τα αφομοίωσε, δεν έγινε τίποτα. Οπότε μπορώ να πω πια ότι μιλάω κανονικά για μια επαγγελματικά αδερφή μου και ουσιαστικά γιατί έχουμε μια επικοινωνία. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με εκτιμά και εκτιμά και το Mappe Show. Δεν γίνεται Mappe Show χωρίς την Amanda Foodie. Και γι' αυτό θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί το έκτισε και δημιούργησε την ανάγκη στο Mappe Show για την Amanda που δεν ξέραμε ότι την έχουμε. Και τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι την έχουμε και ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της προσπάθειας εδώ και 19 χρόνια. Αυτό.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το κάνουμε αυτό, δεν θέλω να συγκινηθούμε και εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω τώρα αυτό που ζούμε είναι χειρότερο από το να σηκώσει Ευρωλίγκο Παναθηναϊκός Σεφ.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
4: Say no more, Amanda.
5: Στο νέο Σεφ.
2: Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ναι, στα εγγένεια. Στα εγγένεια.
5: Και έχουμε και νέο Καραϊσκάκι, διάλεγε τώρα.
1: Πω.
2: Πιο πιθανό είναι αυτό που είπα, οπότε ναι. Τέτοιο κακό να μην συμβεί, Παναγίτσα μου.
4: Άλλο κακό να μην μας βρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εντάξει, πραγματικά νομίζω είμαστε. Έχω κουραστεί να το λέω, αλλά νομίζω ότι είμαστε πια οικογένεια. Είναι μια αλήθεια αυτή. Αυτό θα πω και θα μείνω εκεί, γιατί πραγματικά οι Mappes ήταν δίπλα σε όλους μας, ήμασταν με κάποιο τρόπο όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον, και στα καλά και στα άσχημα. Γιατί αν κάτσω και θυμηθώ πραγματικά στιγμές που έχει ταυτιστεί αυτή η παρέα, αυτή η εκπομπή με πράγματα που έχουμε περάσει, είναι πολλά. Και πόση δύναμη πήραμε, έτσι.
1: Ισχύει. Και πόσα και πόσα ακόμη.
2: Ανθρώπους που χάσαμε, ανθρώπους που κερδίσαμε. Πολλά.
1: Έχεις δίκιο. Λέει τώρα έτσι, δράτομαι του μηνύματος του Πέτρου που λέει ούτε Amanda πληρώνεται. Λέει. Τι τσαπατζιλική εκπομπή ήταν αυτή.
3: Α, στα μωρέ, μισή.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια. Και πού να δεις και παραγωγούς εδώ που ερχόντουσαν χωρίς να πληρώνονται στο Mappe Show. Από τον Στέφανο Γκέιτλι τότε στο ΜΑΤ, βέβαια. Νομίζω ότι και εκείνος δεν ήθελε να πληρώνεται γιατί θέλει να φεύγει και να έρχεται όποτε θέλει. Μέχρι και τον Σταμάτη και ανθρώπους που επειδή μας είπαν κατά καιρούς σταθμοί, βάλτε πλάτη. Με τον Σταμάτη, δηλαδή, πρόσφατα συνάντησα κάτι Mappes που περνούσαν τη μαραθώνος και μας κορόιδευαν γιατί ήμασταν με τον Σταμάτη στα αυτοκίνητά μας σκυμμένοι κάτω από τα καθίσματα με αποτέλεσμα ισχυσμοί στο παντελόνι μας, ισχυσμοί στο πισινό μας να πετάγεται έξω και να περνούν τα αυτοκίνητα και να μας κορνάρουν και να μας ρωτάνε πόσο πάει. πάει. Γιατί εμείς είχαμε σκύψει κάτω από τα αυτοκίνητα και προσπαθούσαμε να βρούμε ψηλά για να πάρουμε ένα καφέ. Έξω από το Απολώνιο στη Μαραθώνος. Γιατί δεν πληρωνόμασταν από το ΜΑΤ και μας είχε πει να βάλουμε πλάτη και δεν είχαμε μισθό. Και κάναμε το ΜΑΠΕΣΟ χωρίς λεφτά.
5: Έρε ΜΑΤ.
1: Ναι, εντάξει, παλιές εποχές, τώρα έχει φτιάξει αυτό πολύ, αλλά τότε ίσχυε και είχε γίνει. Οπότε όντως έχουμε περάσει πολλά και ήταν η ιδέα μου αυτή για δύο λόγους. Αφενός, όντως, εντάξει, δεν ήταν ότι έβαζα εγώ πλάτη στην επιχείρηση, δεν υπήρχε πρόβλεψη στο budget για άτομα. Και αυτό βέβαια πώς βοήθησε. Μας έδινε περιεχόμενο, οπότε ήταν στημένοι χαρακτήρες, άρα έδινε Κάρβουνο ή Αμάντα ή Έλενα η Πολυκάρπου, ήταν ο Τάσος Θεοδόρου, έχει περάσει, ήταν ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Όλοι αυτοί λοιπόν που ήταν αμυστοί εδώ έδιναν την τροφή για εμείς να σχολιάζουμε, δεδομένου ότι υπήρχαν ήδη στημένοι χαρακτήρες του Μαπεσόου. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το αμυστή έδινε την χρειά ή προσέδεται στη χρειά της οικογένειας, αυτό που λέει η Αμάντα, γιατί το έκανες από την ψυχή σου. Και πιστέψτε με, ό,τι κάνεις από την ψυχή σου, ούτε πληρώνεται, ούτε μπορείς να το κάνεις καλύτερα επειδή πληρώνεται. Δεν υπάρχει, είναι ανυπέρβλητο, γιατί το κάνεις μέσα από την καρδιά σου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το απέτησα ποτέ. Αλλά σίγουρα ήμουν σίγουρος ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσε να δώσει οποιοδήποτε, γιατί το έκανε από την καρδιά του. Η Αμάντα, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
5: Ρε Δημήτρη, και να σου πω κάτι τώρα, μια μεγάλη αλήθεια μάλλον που δεν στην έχουν πει ποτέ. Δεν το κάνανε για την ψυχή της μάνας σου, ούτε για το ραδιόφωνο, ούτε για την εκπομπή, ούτε για το σταθμό. Το κάνανε για σένα, γιατί σε εμπιστεύονταν. Οπότε να δουλέψεις δωρεάν, δωρεάν είναι που δουλεύει άμα τα τόσα χρόνια, ή οποιοσδήποτε άλλος, ή και εμένα μου το ζήταγες, να το κάναμε για σένα, θα το κάναμε για σένα, γιατί εμπιστευόμαστε το βλέμμα σου. Σου λέω ότι θα το φτιάξουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα το φτιάχνεις στο μέλλον. Οπότε για σένα δουλεύανε και ήθελαν να δουλέψουν με τον Ουγγαρέζο, όχι με το Μάπες και με το κάθε ράδιο. Sorry, δεν σου μειώνω το προϊόν, απλά θέλω να ανεβάσω το προσωπικό κομμάτι, το οποίο σαν leader είσαι από τους καλύτερους leader που έχω συνεργαστεί. Οπότε πρέπει να ακουστεί λίγο γι' αυτό. Αυτό θέλω να συμπληρώσω εγώ.
1: Εντάξει, δεν θέλω να το. Ευχαριστώ πολύ που το λες. Απλώς με αυτήν την ευκαιρία θέλω να σας πω κάτι που το
5: έχω. Νομίζω και η Αμάντα θα συμφωνήσει μαζί μου και η Εβάνα.
2: Ναι, εννοείται. Εγώ του το έχω πει και πολλές φορές προσωπικά. Σκέψου το σχήμα που ήμασταν πριν 10 χρόνια. Πώς ήμασταν όλοι μας, ρε παιδί μου, και πώς είμαστε τώρα. Οπότε θα καταλάβεις πόσα πολλά πράγματα έχουμε περάσει όλοι μαζί.
1: Θέλω να πω. Κερδίσαμε και χάσαμε συνεργάτες, χάσαμε ανθρώπους, χάσαμε γονείς. Θέλω να πω. Πω.
4: Είναι μια ώρα δύσκολη τώρα.
5: Του χωρισμού η ώρα.
1: Θέλω να πω. Ετοίμασε, Βασιλική τραγούδι, ότι. Επειδή το είπε τώρα αυτό, Θανάσης, ότι το πάλεψα πάρα πολύ το Μαπεσό να κρατηθεί στη ζωή, και όταν έφυγε ο Στέφανος και όταν έφυγε ο Σταμάτης, που ήταν ζωτικό κομμάτι του Μαπεσό, παρόλο του πόσο δύσκολος ήταν ως άνθρωπος και κοστοβόρος και μετά με την Ιωάννα έπεφτα και σκονόμουν γι' αυτό, για να μπορούμε να έχουμε αυτή την παρηγοριά μας το πρωί και να γελάμε. Να ξέρετε ότι και τώρα, όσο περνούσα το χέρι μου, γιατί είναι απόφαση αυτή που δεν περνάει το χέρι μου, δεν με ρώτησε κανείς, το πάλεψα πάρα μα πάρα πολύ, όπως και παλεύω το να συνεχιστεί. Σίγουρα ιντερνετικά είναι πιο ασφαλές, αλλά και ραδιοφωνικά το πάλεψα πάρα πολύ, και όσο περνούν οι μέρες θα συνεχίζω να προσπαθώ τουλάχιστον να έχετε δουλειά η ομάδα μου, αν όχι να είμαστε μαζί, που αυτό απομακρύνεται δυστυχώς, απομακρύνθηκε ως Μαπεσού. Το νέο μου σπίτι δεν θέλει να συνεχιστεί το Μαπεσό, θέλει να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, ακόμη και τώρα και όσο περνάει από το χέρι μου, θα συνεχίσω να το παλεύω. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν μια αναποδιά που δεν οφειλόταν σε εμάς. Το παλεύω το Μαπεσό να συνεχιστεί, και πάντα θα το παλεύω όπως το πάλευα και μέχρι τώρα. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Ένας καλός, μια καλή αναφορά πάντα κάνει τη διαφορά. Η καμπάνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμάντα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Η καμπάνια της Inventor στηρίζεται στα reviews των πελατών της. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Τους έχουν ονομάσει VIPs, να ξέρετε. Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη, αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά. I will always love you, λοιπόν, θα ακούσουμε. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Είδα τη ώρα που σιώνει. Το πράγμα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιος, at Μαβένιος, το I will always love you.

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι?
0: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβώς.

0: αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφιφράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ρυθμός
8: 988.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός
8: 988.
10: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
8: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πώς να το θέσω τώρα. Το τρόπαιο τον θέλησαν πάρα πολύ για την ατάκα του, για τον αυθορμητισμό του. Πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος, ακόμη πιο δύσκολος συνεργάτης. Αλλά έτσι είναι τα αδέρφια.
2: Έλα, μίλα!
3: Ναι, ο Μπέρμι
7: μίλησε. Σε μένα λες. Σε μένα αναφέρεσαι.
3: Ο Σταμάτης ήταν floor manager. Σκάσε λίγο, ρε. Ήταν floor manager στο MAD και κάναμε πλάκα. Και ερχόντουσαν λοιπόν οι καλεσμένοι και γελάγανε με εμάς, όχι με την εκπομπή. Ήταν στο MAD Day Live με τη Μέρη Σινατσάκη. Και κάποια στιγμή του λέω: θες να έρθει λίγο στο ραδιόφωνο να δει κάτι. Και έτσι ξεκίνησε αυτός ο κατήφορος, η κατρακύλα, που πολλοί αντέγραψαν. Κανένας επιτυχημένα, γιατί όλοι προσπάθησαν να το κάνουν επιτυχημένα. Το μυστικό ήταν η αποτυχία, έτσι δεν είναι, Σταμάτη?
7: Το μυστικό είναι η αποτυχία. Εξακολουθεί και υπάρχει αυτή η αποτυχία σε πολλά κομμάτια της ζωής μου, βέβαια. Δηλαδή, φροντίζω να πηγαίνω μέσω της αποτυχίας στην επιτυχία. Είναι το πρώτο βήμα που κάνω. Ρε φίλε, τώρα που άκουγα τη φάρσα αυτή την τελευταία με το παιδί, που λέει την τύπησα, μην ανησυχείς, δεν είναι θέμα υγείας. Μην ανησυχείς.
3: Όχι, και λέω, προς Θεού δεν είναι κάτι.
7: Προς Θεού δεν είναι. Απλά έχετε πάρει λάθος παιδί, δεν είναι θέμα υγείας. Παρακαλώ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Τι γίνεται,
3: κοίτα, φοβερό τώρα, εντωμεταξύ, πρόσεξε. Επειδή με το Σταμάτη ξαναειδωθήκαμε όταν έφυγε η Μαρίνα, η αγαπημένη μας Μαρίνα, σήμερα είναι και της Αγίας Μαρίνας. Κοίτα τώρα τι γίνεται και τι παιχνίδια παίζει η ζωή. Φοβερό, έτσι. Τελευταία εκπομπή. Το πιστεύεις? Δεν ξέρω αν πρέπει να το πιστέψω. Δεν ξέρω. Κοίτα πώς την πατήσαμε. Το πιστεύεις όταν ήρθαμε στο My Radio ότι θα μας χαντακώσει?
7: Ναι, το πίστευα. Το ήξερα.
3: Το είπε στο μυαλό σου.
7: Το πίστευα. Ναι. Ή αυτό ή εμείς κάτι θα κάναμε. Δηλαδή ήξερα ότι είναι παιδί μου από το My Radio και μετά έρχονταν το τέλος. Ξέρω, το αισθάνομαι.
3: Μάλιστα.
7: Αλλά πρόσεξε το ραδιοφωνικό τέλος. Στο ραδιόφωνο τελειώνουν τα πράγματα.
3: Ναι. Και εγώ έτσι.
7: Το ραδιοφωνικό τέλος μιλάω.
3: Εδώ έχουμε παραγγελίες για κανάλι στο YouTube, για Mappes Bet. Το οποίο το έχετε αφήσει με Ντίμι Λίτσα, έτσι, μετέωρο.
7: Βέβαια, υπάρχει. Κοίτα να δεις, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε επαγγελματικό, δεν γίνονταν. Πολλά τα κέρδη παίζανε. Παίζανε πολλά κέρδη στο Mappes Bet.
3: Ο Σταμάτης...
7: Πιστεύω ένα καναλάκι YouTube θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για μας.
3: Ωραία. Ας το βάλουμε μπρος λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν περίμενα ότι θα είναι τόσα πολλά. Γιατί δεν το έβλεπα και στα νούμερα. Τώρα ξαφνικά ξυπνήσατε.
7: Με λατρεύουν, καταλαβαίνεις.
3: Λοιπόν, Σταμάτη, που είσαι τώρα, είσαι στην Κέρκυρα ή εδώ τώρα?
7: Κέρκυρα.
3: Τώρα είσαι Κέρκυρα. Χαιρετισμού στην Έλντα, στην Ηλέκτρα μας και σε όλη την οικογένεια.
7: Έγινε αγοράκι. Και σε όλους εσείς εκεί,
3: Εννοείται. Είναι ο Θανάσης ο Πασάς, εδώ είναι ο Βασίλης ο Βλάχος.
7: Γεια σου, ρε Θανάση, ούτε για σένα πίστευα, ρε φίλε, όταν βγάλεις χρονιά. Αλλά συγχαρητήρια και για σένα.
8: Γεια σου, ρε Σταμάτη. Το καλοκαίρι μου λέει πρέπει να γεμίσεις, λέει, τη τρύπα του Σταμάτη. Λέω, δεν γεμίζει, λέει, τώρα αυτή η τρύπα του Σταμάτη.
7: Ποια τρύπα να μου γεμίσεις?
3: Κοίταξε.
8: Λέω, δεν τον βρίσκω να το γεμίσω.
7: Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι και βλέπουμε. Μην αγριεύουμε τα πράγματα.
3: Ο Βασίλης εδώ είναι συγκινημένος, να ξέρεις. Πρώτη φορά. Έχει...
7: Σοβαρά.
3: Ναι. Ποιος ο Βασίλης?
7: Όχι, ρε Βασίλη μου. Ρε Βασίλη, ξέρεις πως αγαπάω. Μην κλείς, ρε.
8: Κρατάω επίπεδο. Θα σε πάρουμε και εσένα στον ποτό. Εξάλλου μου αρέσουν οι τριφλές. Δεν πίνω ποτό με εσάς.
3: Την Κατερίνα την Μπούκα την είχες γνωρίσει, Σταμάτη?
9: Μπορεί ελάχιστα.
7: Όχι, βέβαια, αλλά όλοι γνωρίζουν την Κατερίνα την Μπούκα. Δεν, προσωπικά δεν την ξέρω, ναι, αλλά το όνομα Μπούκα μου είναι πολύ γνωστό.
3: Ναι, αλίμονο. Αλίμονο.
7: Έχω κάνει και μια Μπούκα στα 16.
3: Κάτι θυμόμαστε. Σε ευχαριστούμε, Σταμάτη. Καλή αντάμωση. Γιατί είναι. Να σε καλά, αγοράκι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, ορίστε, το ζητήσατε και το κάναμε. Βγάλαμε και το Σταμάτη στον αέρα. 8 και 44 πρώτα λεπτά.
9: Ενθουσιάστηκαν οι Μάπες με το Σταμάτη.
3: Ναι.
9: Έχει τώρα κόλλησε και το Viber, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
3: Μην νομίζετε. Είχαμε, με το Σταμάτη είχαμε να μιλήσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ιδωθήκαμε πριν από 10 μέρες όταν έφυγε η μαμά του και πήγα εκεί να την. Να είμαι δίπλα τους, τέλος πάντων, και έτσι τα ξαναμιλήσαμε. Δηλαδή δεν σας κρύβω κάτι. Αντιμετωπίζω πάντα τους μάπες ως γκόμενα. Ναι, δεν είναι ότι πίσω από την πλάτη σας μιλούσαμε το Σταμάτη. Τώρα έγινε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Δεν σας έχω λέει ξαναστείλει ποτέ μήνυμα, αλλά σας ακούω τα τελευταία 11 χρόνια. Κάθε μέρα από το πρώτο έτος της σχολής.
10: Δεν έστελνες μωρό παιδί μου και εσύ τόσα χρόνια.
3: Εύχομαι το Μάπε Σόου να επιστρέψει για να μας φτιάχνει τα πρωινά. Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση σε όλους. Να είστε καλά.
9: Θέλεις να διαβάσω μερικά?
3: Ναι.
9: Πώς νιώθεις? Ωραία. Καλημέρα στην Ελένη. Once a map is always a map. Χαμογελάμε και κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Κρατάμε όλο αυτό και συνεχίζουμε. Εγώ πολύ.
3: Εσύ μπορείς. Μ' αρέσει που πήρες και την πρωτοβουλία να τα πεις εσύ.
8: Θέλετε να διαβάσω εγώ, ρε.
9: Ένιωσα δυνατή, αλλά μου φύγε μετά.
3: Ας ακούσουμε την Μπαμπέσα. Πίσα και πούπουλα. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Έχουμε το τραγούδι που στείλαμε στο Eurovision. Νομίζω πως υπάρχει φυσικά. Γιατί πρώτη μάπα σα έστειλαν τραγούδι στην Eurovision. Ξέρω ότι το έκανε μετά και ο Φάνης. Δεν ξέρω, σίγουρα θα το κάνει και ο Γρηγόρης. Γιατί μας ακολουθεί πιστά να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Πού να δεις από του χρόνου τώρα τι παρτάρα θα γίνει.
0: Σε από του χρόνου δεν θα έχει την άποψη.
1: Μην ακούσει κανένα μάπε σόου στον αέρα σε καμιά άλλη εκπομπή.
2: Εγώ σου είπα, ο ραδιομαρεθώνιος περίμενε να δεις που θα σκάσει.
1: Ποιο κοτάει, μωρέ. Ποιο κοτάει.
0: Θέλει δουλειά,
2: άμα γίνει αλλιώ, θα σου πω εγώ.
0: Για πάντα τώρα, Βασιλική.
3: Εδώ είσαι.

0: πεθαίνω.
1: Ήταν αυτό που είχα έντονες επιρροές Σάκη Ρουβά.
2: Είχε έθνικ στοιχείο.
1: Ναι, ναι.
3: Θα τα ακούσω τόσα χρόνια αυτό το τραγούδι.
4: Μου δείξες δρόμο σκοτεινό.
3: Άκου εδώ τώρα πως τη γυρνάμε.
1: Θα προσπαθήσω να διαβάσω λίγα μηνύματα πριν έτσι αποχαιρετήσω. Δεν θα αποχαιρετήσω πολύ γιατί δεν θεωρώ ότι τελείωσε κάτι. Μια φορά μα πας πάντα μα. Παιδιά έχετε στείλει πόσα μηνύματα ρε Καταρίνα.
2: Κόλλησε το Viber.
5: 278.
1: Πόσα?
5: 278 μου λέει εδώ.
2: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε σκεφτόμουν εγώ έτσι από μόνος μου στο break.
5: Μην τους κράξω
2: όλοι,
5: τώρα,
2: όλοι εσείς θα μπαίνατε στο Mappes Plus με μια μικρή συνδρομή μηνιαία.
5: και αν ναι, ποια θα ήταν αυτή?
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Γιατί ξέρεις αυτός που λέει πρώτος αριθμό χάνει.
2: Ναι, εννοείται.
1: Όπως στέλνετε βροχή τα μηνύματα. Ούτε διαγωνισμό νταλοπύλων είχαμε.
2: Όχι ρε, για σκεφτείτε το Mappes Plus. Θα είναι ωραίο, θα είναι ωραίο.
5: Ναι, και πείτε και ενδεικτικό ποσό.
2: Ναι,
3: ένα 49.
5: Ρε παιδί μου, σου λέω μην
3: το ελάχιστο.
5: Γιατί μπορεί ο άλλος να σου πει δίνω ένα τάλιρο και εσύ να έχεις πει το 1,49.
3: Ένα τάλιρο ο ένας θα το δώσει.
2: Ναι, θα κάνουμε ρε παιδί μου, θα έχουμε και early birds να το οργανώσουμε λίγο.
5: Μπορεί να έχουμε προθετικές δράσεις.
3: Το θέμα είναι να τα αφήνεις πάντα ανοιχτό ό,τι θέλετε. Οπότε να έχεις ένα όριο μέχρι 1 ευρώ και από εκεί και πάνω να χτίζει.
5: Να έχουμε ένα κουτί αλληλεγγύης δηλαδή.
3: Ναι, ρε,
5: ουσιαστικά
3: μου.
5: Ότι είναι να βάζει ο καθένας.
3: Το ελάχιστο είναι 1 ευρώ. Από εκεί και πέρα βάζω ό,τι θέλει.
5: Ναι, ισχύει γιατί μπορεί να τους πιάσει τύψη. Και να βάλουν παραπάνω.
3: Το θέμα είναι να είναι ψηφιακό το κυβότιο που μας φέρνουν και
1: βάζουν. Εντάξει, παιδιά, το κάναμε το marketing plan.
5: Ναι, ναι.
2: Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτή η στιγμή. Στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Δεν έχω τα κουράγια να τα διαβάσω. Όχι ότι. Εννοώ, καταλάβατε, θα με πάρουν τα κλάματα στο δεύτερο μήνυμα. Οπότε, που να μπορούσα να διαβάσω και 278. Θα τα διαβάσω όλα ένα προς ένα.
5: Έγιναν 300 τώρα.
1: Δεν το συζητώ, θα τα διαβάσω όλα ένα προς ένα. Αλλά στον αέρα δεν έχω το σθένος να μπορέσω να το κάνω αυτό. Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, είναι Βασίλη. Ήρθαμε εδώ.
2: Ναι.
1: Κάναμε αυτό το βήμα. Εντάξει, δεν το μετανιώνουμε γιατί κάθε μεταγραφή συνοδεύεται από το ανάλογο οικονομικό κέρδος και ήταν πολύ μεγάλος παράγον γιατί τότε στο ρυθμό δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη όσον αφορά το budget. Προβλέπονταν πολύ συγκεκριμένα χρήματα για μένα και την ομάδα μου.
6: Ρυθμός 988.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
13: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
12: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
13: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
12: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
13: Τηλέφωνο 2410-619-824.
12: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
13: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
12: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά.
0: Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
14: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
15: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
16: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
15: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
16: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
17: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
18: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
19: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
20: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
21: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
22: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Μάπε Show.
1: Αυτά είχα να πω.
2: Λοιπόν, παιδιά, να μιλήσω και εγώ για να πιστεύω πρέπει να κλείσει από την παρέα ο Βασίλης.
3: Ο Βασίλης.
2: Είναι το παλιό σου μέλος και μετά να αποχαιρετήσει εσύ το κοινό. Εγώ θέλω να πω ότι. Εντάξει. Είχα ακούσει πολλές φορές Μάπε Show όταν ήμουν μικρός, εκεί το 7-8-9, που ήταν μετά το Λύκειο, ήταν τα πρώτα χρόνια σχολές κτλ. Δεν άκουγα ελληνικό ραδιόφωνο, άκουσα όμως πολλές φορές Mad Radio. Άκουγα τον Ουγγαρέσο, μετά τον έβλεπα και στην τηλεόραση. Έλεγα, α, κοίτα τι ωραίος τύπος, λέω. Έξυπνος, λέω, έχει μάθει να κορυδεύει τον κόσμο και να πληρώνεται. Πρέπει να γίνω σαν και αυτόν. Και σαν και πολλούς άλλους εκείνης της εποχής. Οπότε μετά κάπως ήρθε η εποχή σωστή, κατάλληλη και συναντηθήκαμε το 17.
3: 17 ήταν,
2: 17 ήταν. Περάσαμε ωραίους 7 μήνες, γιατί και αυτό γενικά η χημεία μας έχει δείξει μία φάπα, δύο φάπες, ελπίζω η τρίτη να είναι καλύτερη.
3: Ναι ρε φίλε, αυτό ήταν απίστευτο.
2: Και αυτό κόπηκε.
3: Κόπηκε και με νούμερα αυτό.
2: Και με νούμερα, τέλος πάντων. Με νούμερα που τώρα θα ήταν,
3: ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
3: Τριαντάρια.
2: Άλλη συζήτηση αυτή. Είχαμε πει τότε θα ξανασυναντηθούμε κάπως. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον Δημήτρη σαν άνθρωπο. Γιατί προσπαθούσε 3 χρόνια να με φέρει στην ομάδα. Το κατάφερε, ήρθαμε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία αυτή τη χρονιά μαζί σας. Μου αρέσει να μπαίνω σε οικογένειες. Να γίνω με αυτός ο σόγαμπρος. Ένιωσα ότι μπήκα στους Μάπες. Εντάξει, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κρατήσουμε, ρε παιδί μου, το κοινό σε ένα ωραίο ρυθμό να διασκεδάζει. Okay, κάποιες φορές ξεφύγαμε, κάποιες φορές μπορεί να δει ως έναν άλλο ρυθμό, το οποίο μπορεί να απογοήτευσε τους Μάπες, εσένα, τους συναδέλφους, εμένα τον ίδιο. Σημασία έχει όμως ότι οι εποχές είναι πολύ διαφορετικές, οπότε μπορεί να προσαρμοζόμαστε. Και πιστεύω, παιδιά, σε μια χώρα, γιατί το σύστημα είναι αυτό, θα το πω και αυτό γιατί είναι τελευταία εκπομπή. Το σύστημα είναι αυτό λοιπόν που κάνει τον Έλληνα να αγαπάει την επανάληψη. Σε μια χώρα που παίζει συνεχόμενα 20 χρόνια Κωνσταντίνου και Ελένης, πιστεύω ότι και το Μάπε Show θα ξαναβγεί και πιο δυνατό, πιο όριμο και πολύ διαφορετικό, αλλά συνάμα πάρα πολύ συνηθισμένο και παλιό.
1: Έτσι, πέσε μαχόμενος.
2: Οπότε μη κλαίτε, μη στεναχωριέστε. Όλα καλά θα πάνε. Σημασία έχει ότι έχουμε φτιάξει μια ωραία χημεία μεταξύ μας. Εγώ θέλω πολύ να βγαίνω και μαζί να πάμε για τον μπάνιο που λέγαμε. Και όλα τα καλά.
3: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό.
2: Έρχονται.
3: Βασικά δεν θα ξαναβγούμε.
2: Σιγάρε λέγω κέφαλε.
3: Εντάξει. Ευχαριστούμε, αγόρι μου, να είσαι καλά.
2: Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ και όσο και να σας φαίνεται περίεργο, γιατί okay, μπορεί να φανεί σε κάποιος, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Γιατί ήταν μια ωραία ευκαιρία η φετινή. Και πολλοί μου λέγανε θα το μετανιώσω. Τελικά δεν μετανιώσα τίποτα. Και όσοι χαίρονται τώρα, δεν πειράζει. Θα χαρούμε και εμείς το μέλλον μαζί τους.
4: Τι θέλετε, έχω τα νεύρα μου.
3: Εντάξει, πες μου. Με τα νεύρα σου γεννήθηκες.
4: Ναι. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο πρωινό που θα ξυπνήσουμε και δεν θα έρθουμε. Ξέρω τι έγινε εδώ αυτά τα 8 χρόνια που εγώ πάω και έρχομαι. Από τα πιο ωραία και τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Αν κάνω παιδιά ποτέ θα τους το λέω συνέχεια. Αν γεράσω θα το λέω στους υπόλοιπους γέρους.
1: Θες να το γράψουμε στον τάφο σου?
4: Ναι. Και τι ήτανε να καλά. Λέω βασικά, που για να το καταλάβεις το Μάπε Show έπρεπε να είσαι μέρος, το έπρεπε να το ζήσεις. Εγώ ήμουν μέρος του, το έζησα. Και ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, που μπήκα στην οικογένειά σου αυτά τα χρόνια όλα.
3: Είσαι και παραμένεις. Λοιπόν, Ατάκα λέει, ο Θανάσης έκανε σκαλέτα και λέει θα μιλήσω εδώ για να κλείσω. Λοιπόν, ωραία. Θα σας πω αυτό που δεν θα το σκεφτώ, θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι.
2: Συγγνώμη, μου αρέσει να σκηνοθετώ όλη μου τη ζωή.
3: Καλά
2: και την καθημερινότητα.
3: Καλά κάνεις. Να πω την Ατάκα.
2: Πες την, μπορείς, βγες.
3: Λοιπόν, καμία εταιρεία, κανένας ιδιοκτήτης, κανένας διευθυντής δεν θα πει πότε τελειώνει το Μάπε Show. Μόνο εγώ έχω αυτή την αρμοδιότητα. Μόνο εγώ θα πω πότε τελειώνει το Μάπε Show. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και θα τα ξαναπούμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα,
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
3: Βασιλική Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τι

0: γλώσσες νεφ-νεφ.
1: Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού.
0: Έως μείον 30%.
1: Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό.
0: Από 27 και 30.
1: Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.
0: Έως μείον 30%.
1: Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του.
0: Μείον 30%.
1: Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Έχει σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
6: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο?
9: Κάνε κλικ
10: και τα μαθαίνεις όλα.
9: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 98.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Έχεις σχέδια για σήμερα?
10: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
9: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
10: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
9: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
10: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
9: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
10: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
9: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
11: Ρυθμός
12: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Σχέση. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
8: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
9: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
10: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
10: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
10: Τηλέφωνο 2410-619-824.
9: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
9: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
16: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 98.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
7: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-006130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχεις σχέδια για σήμερα?
4: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
4: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
4: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα μετά τα ψώνια,
4: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
4: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
7: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Έχεις σχέδια για σήμερα?
6: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
5: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
6: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
5: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
6: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
5: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
6: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
5: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
3: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Ρυθμός 988.
5: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
6: Αλήθεια.
5: Δεν δουλεύει, πίψε λεγαζί.
6: Αλήθεια.
5: Είπα πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
6: Αλήθεια.
5: Ναι, βαρέθηκα τελείως.

0: ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες?

0: χρόνια στο Παγκράτη.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: στάδιο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Γι' αυτό και...

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
9: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
12: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Έχει σχέδια για σήμερα?
2: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
1: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brunch.
2: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
1: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
2: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
1: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
2: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
1: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
4: 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Sexy. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έξτρα φινίρισμα.
6: Έξτρα ευεξία.
5: Έξτρα απόχρωση.
6: Τιμή.
5: Αυτή δεν είναι έξτρα.
6: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
5: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
6: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
13: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
9: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
9: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Έχει σχέδια για σήμερα?
5: Και βέβαια, Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
3: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου brands.
5: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
3: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
5: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
3: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
5: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
3: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
7: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο.
8: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ζέστο δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: 988.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός.
12: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
13: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
10: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
9: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
11: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
6: Έχει σχέδια για σήμερα?
7: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
6: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
7: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
6: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
7: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
6: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
7: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα μπραντς που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
6: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός
1: 988. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
8: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
9: Ρυθμός 988.

0: κρατώ.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
3: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Τώρα που σε...

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έχει σχέδια για σήμερα?
3: Και βέβαια! Summer Sales στο Fashion City Outlet. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου με εκπτώσεις έως μείον 70%.
2: Τέλεια! Θέλω οπωσδήποτε καινούρια πέδιλα, μαγιό για το παιδί και μια βόλτα στα αγαπημένα μου μπραντς.
3: Κι εγώ έχω βάλει στο μάτι μια φανταστική βερμούδα. Φύγαμε!
2: Στάσου! Σήμερα είναι Σάββατο.
3: Όλο το καλοκαίρι το Fashion City Outlet είναι ανοιχτό κάθε Σάββατο από τις 10 το πρωί έως στις 8 το βράδυ.
2: Υπέροχα! Και όπως πάντα, μετά τα ψώνια,
3: καφές, φαγητό και διασκέδαση. Άνετο πάρκινγκ και εύκολη πρόσβαση. Από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Τα brands που αγαπάς στις τιμές που περίμενες.
2: Στο Fashion City Outlet, στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 98.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Θα σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: στα δυο. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.